0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: το τρα.
1: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Βούλα Ζουμπουλάκη, όταν έπαιζε στη Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη και τραγουδούσε το 7 τραγούδια θα σου πω, που έγραψαν ο Μιχάλης Κακογιάννης μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη.

Από τη Στέλλα θα ήταν σχεδόν αμαρτία να μην ακούσουμε και τη Μελίνα Μερκούρη. Το αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι είναι το σήμα κατά τεθέν της ταινίας «Εκεί στου παραδείσου τα μπουζούκια μεταξύ Καμαρινιών και Πάλκου».

Και αφού ακούσαμε τη Μελίνα, μας έρχεται στο μυαλό και το Ποτέ την Κυριακή. Όχι όμως το κινηματογραφικό, αλλά το θεατρικό. Το Ilia Darling στο Broadway το 1967 με τον Νίκο Κούρκουλο να τραγουδά το After Love.

Σχεδόν αγνώριστος ο Νίκος Κούρκουλος από εκείνη την παράσταση, από το Ήλια Ντάρλινγκ. Κρατάμε τον Νίκο Κούρκουλο και συναντάμε ξανά τη Τζένι Καρέζη. Οι δυο τους ερμήνευσαν ανεπανάληπτα Μίκη Θεοδωράκη και Ιάκωβο Καμπανέλη.

0: κακομένα.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήταν ο Γιάννης Φέρτης, αυτή η φωνάρα από το θεατρικό έργο «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες» σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους Κώστα Κοτούλα. Έρχεται και ο Κώστας Καράς σε ένα ακόμα τραγούδι σε μουσική Γιάννη Σπανού. Η στίχη αυτή τη φορά είναι του Γιώργου Παπαστεφάνου.

0: θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός το Γιώργο Μαρίνο, που τραγουδούσε μοναδικά κάθε τραγούδι του. Το «Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα» το είχαν γράψει ο Νίκος Δανίκας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εσείς παραμένετε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου.
1: Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία, ο θυρωρός μας δίπλα στην πόρτα χαμογελά.

0: Κι αν κάποιο δάκρυ κύλησε, είναι καιρός να το στεγνώσουμε. Θα γυρίσουμε στο «Κάτι να καίει» του Γιάννη Δαλιανίδη από το 1963 για να στεγνώσουμε κάθε δάκρυ με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Με ένα φστ Boeing, όπως θα έλεγε και ο Κώστας Βουτσάς.
1: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945362708.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.

Οι ηθοποιοί που λατρέψαμε στο άλμπουμ του Σαββάτου μένουμε στο κλίμα των musical, καθότι μένουμε πάντα παιδιά. Ντούζος, Βουτσάς, Λιάσκου, Καραγιάννη, Βογιατζής και Προκοπίου είχαν κι αυτοί κάποτε ραντεβού στον αέρα.

Μια σπουδαία ηθοποιός αλλά και σπουδαία φωνή ήταν και η Σούλη Σαμπάχ. Ασφαλώς τη θυμόμαστε και από το Γαρίφαλο Σταυτή. Αλλά εδώ θέλω να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Η Σούλη Σαμπάχ σε ένα τραγούδι του Λικούργου Μαρκέα και του Θάνου Σοφού που το είχε πρωτοτραγουδήσει ο Τόνης Μαρούδης.

Και ο Ανδρέας Μπάρκουλης είχε υπέροχη φωνή και ας μην το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Θυμάμαι την ταινία του Γιάννη Ντάλ Δαλιανίδη που λεγόταν Χριστίνα και ήταν γυρισμένη στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη. Με πρωταγωνιστές την Τζένι Καρέζη, τον Τίνο Ηλιόπουλο και τον Ανδρέα Μπάρκουλη που ερμηνεύει το βασικό τραγούδι της ταινίας.

Ανδρέας Μπάρκουλης από τη Χριστίνα του Γιάννη Δαλιανίδη σε μουσική Μίμη Πλέσα. Εσείς συνεχίζετε να ξεφυλίζετε το άλμπουμ του Σαββάτου μαζί μας. Και τώρα ας το διασκεδάσουμε λιγάκι παραπάνω. Κι ας γίνει της κακομοίρας.

τίτλοι από τον Μπακαλόγατο με τον Κώστα Χατζηχρήστο να τραγουδά «Μικρό το μεροκάματο» ή αλλιώς «Τάλιρα». Τάλιρα, τάλιρα. Τάλιρα μόνο 11, κάπως έτσι το λέει. Τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη από την ταινία της Κακομοίρας. Ταινία που δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην την έχει δει από 10 φορές και πάνω. Αφήνουμε το ποδήλατο του Χατζηχρήστου και μπαίνουμε στο πλοίο. Βήρα της Άγκυρες λοιπόν με τη Μαρούλα Γιούλη και το τρίο κιτάρα.

0: την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Άννα Φόνσου ήταν αυτή που μας τραγούδησε το φουντουκάκι του Τάκη Μωράκη και του Γιώργου Αναγνωστόπουλου από την ταινία Το Αγοροκόριτσο του 1959. Μαζί της ήταν και το τρίο Μπελκάντο. Και τώρα, τι μας έχει απομείνει για να πλησιάσουμε στο φινάλε μας? Δύο μεγαθύρια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Σωτήρης Μουστάκας από το «Καλώς ήρθε το δολάριο».

0: Σε το Φερ Πιέρδε.
1: Με την κοιλιά, ε!
2: Το χοντρό!
1: Ναι!
2: Bonsoir, mon enfant!
1: Bonjour, mon ami! Πω, τι φάσεις του κάνανε το φουγκαράδες.
2: Εσύ όμως ήσουν σοβαρός.
1: Αυτό με έφαγε εμένα.

Όλοι αυτοί οι ανυπέρβλητοι ηθοποιοί έδωσαν κυριολεκτικά τα πάντα, τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Έδωσαν και αρκετά στο ελληνικό τραγούδι. Σήμερα πήραμε μια μικρή γεύση από τους ηθοποιούς που έβαλαν τη φωνή τους στις μελωδίες του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ανάμεσα στα φώτα της σκηνής και των στούντιο. Ανάμεσα σε χαρές και λύπες. Κάτι τέτοιες στιγμές θυμάται και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Φινάλε για σήμερα. Θερμές ευχαριστίες για τη διακριτική παρουσία σας. Θερμές ευχαριστίες στο Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Και όλοι εμείς αύριο πάλι.

0: 40 χρόνια.
1: Μια ολόκληρη ζωή.
0: Αναρωτιέμαι πώς πέρασαν τόσα χρόνια. Μέσα στα φώτα, τόσες λύπες και χαρές. Υδρότας, χάος, προσμονή και αγωνία. Μέσα σε θόρυβο και γέλια και αστεία. Μέσα σε δάκρυα, χειροκρότημα και γκρίνια. Μέσα στα στενά και κρύα καμαρίγια. Αναρωτιέμαι τόσα χρόνια πώς περάσαν. Κι όσο το σκέπτομαι, παρό πως ήταν χτες. Όμως το ξέρω πως αυτά με προβιβάσαν και μου χαρίσαν τις πιο όμορφες.

αναρωτήθηκα όλα αυτά τα χρόνια τι λέει άραγε για μένα το κοινό. Και όχι δημόσια, στους φίλους, στους γνωστούς του, αλλά τι πιστεύει. Τι έχει τα αλήθεια στο μυαλό. Τι έχει στο μυαλό ο κόσμος όλα αυτά τα 40 χρόνια, των τα 15.000 μέρες, των τα 15.000 πρεμιέρες, κάθε παράσταση και πρεμιέρα, κάθε παράσταση και μια πέτρα. 15.000 μέρες με βαθμολογούν, 15.000 βαθμοί, και εγώ παίζω κάθε βράδυ, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, 40 χρόνια. Και τι χρόνια? Πόλεμοι, θάνατοι, πόσο αίμα, πόση θλίψη. Αλλά εγώ απάνω στη σκηνή, στρατιώτης. Λοχίες, μετά υπολοχαγός. Ταγματάρχης, συνταγματάρχης, στρατηγός. Δεν πάει άλλο. Και ο κόσμος, το κοινό, κάθε βράδυ ένα γέλιο. Κάθε βράδυ ένα μπράβο, ένα φιλί, ένας βαθμός. Προβιβασμένος από το κοινό πάλι. Ακόμα εδώ, πάντα εδώ, για τον κόσμο και την αγάπη του, όπως πάντα. Και ξέρετε κάτι, εγώ δεν ησυχώ για τη μέρα της τελευταίας πρεμιέρας, γιατί είμαι σίγουρος για την αγάπη σας. Ναι, μετά από 40 χρόνια είναι τόσο όμορφο να λες

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Έλα παιδιά, εδώ είμαστε. Καλό μήνα, καλώς ήρθατε. 2 λεπτά μετά τις 7. Παραπολιτικά 90,1, έκτακτη πρωινή πτήση. Αυτό το πρωινό του πρώτου καλοκαιρινού μήνα του 2026. Ούτε ένα συννεφάκι δεν βλέπω. Τιμάει. Τιμάει ρε παιδί μου, μπαίνει με φόρα ο Ιούνιος. Όπως είναι ο Αλέξης, ας πούμε, μπαίνει με φόρα. Δεν έχει μπει με φόρα, ε? Με φόρα. Και ο Δούκας του είπε, α, παλιά ήταν αυτό. Και ο Δούκας λέει, εντάξει, λέει, μετά λέει, το Πασόκ θα μπορούσε να και τα λοιπά. Αλλά μπρατσέτα, την πριονίζει την καρέκλα. Την πριονίζει του Νικόλα. Έχω την εντύπωση. Όπως και να έχει το πράγμα, αδέρφια, εμείς εδώ είμαστε. Και εδώ θα είμαστε για ένα 2 ώρο τουλάχιστον. Για να σας καλημερίσουμε. Να ευχηθούμε καλό μήνα. Να σας πούμε χρόνια πολλά. Επίσης να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους έτσι βλέπουν την πεσερά τους με άλλα μάτια. Είναι Εθνική ημέρα φάλαινα στην Αυστραλία. Στο θεολόγο λέει, ήταν μια φάλαινα φυσιτήρα. Φύσαγε. Δεν ξέρω ότι πήγε η πεθερά μου στο θεολόγο, νομίζω ότι είναι στην Αιγαία. Τι ως πάω, εντάξει, δεν ακούω γι' αυτό. Αν μ' άκουγε θα τα έλεγα αυτά τα πράγματα. Μα τι λες τώρα. Πάντως παιδιά, δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας. Δηλαδή, έρχομαι τη μηχανή τώρα, έτσι, κατεβαίνω με τη μηχανή. Αφού το κράνος μου κανονικά, τον εξοπλισμό μου, όλα τα πάντα, έτσι, Θανάση. Εκτός αν είναι σημάδι που λένε έτσι και σε... Λοιπόν, και όπως είμαι στην Εθνική Οδό και κατεβαίνω στον Κηφισό, προς τον Κηφισό, μια κουτσουλιά σε μέγεθος, δεν ξέρω τώρα τι με κουτσούλησε, γήπας. Πραγματικά ρε Ζηθανάση, δηλαδή, τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι αυτό. Συνεχίζω. Λέω, καλώς, εντάξει, ξέρω, άμα πουλή, ξέρω εγώ, μπορεί να σε πάει και τύχη να έρθουν λεφτά. Δεν το βλέπω, αλλά λέμε τώρα. Και παίρνω τον καφέ μου. Σταματάω να πάρω τον καφέ μου και τα λοιπά. Δεν βγάζω το κράνος γιατί τώρα βγάλε είναι ολόκληρη ιστορία. Βάζει τα διάφορα εκεί, δεν γίνεται. Παίρνω τον καφέ λοιπόν και ξεκινάω. Και δεν έχω κλειστεί σε λατίνα. Ξεκινάω, πηγαίνω μια Δευτέρα, Τρίτη. Στην Τρίτη πάω να κατεβάσω τη ζελατίνα και την ώρα που πάω να κατεβάσω τη ζελατίνα από το κράνος έρχεται ένα έντομο. Ξέρω τι ήταν αυτό τώρα, τι μπάμπουρα ήταν αυτό, α πούμε. Σε μέγεθος σπουργιτιού, α πούμε. Και ευτυχώς που είχα κλείσει το βλέφαρο στο μάτι και έσκασε με τέτοια φορά. Νομίζω ότι έφαγα μπουνιά, παιδιά. Δηλαδή, συγκλονίστηκα. Γι' αυτό λένε πάντα κλειστά τη ζελατίνα. Δεν πρόλαβα να την κατεβάσω. Γι' αυτό σα λέω. Δεν ξέρω τώρα, μάλλον κάποιο με καταργείται από την Αιγαία. Όπως και να έχει, εγώ σας καλημερίζω και κακία δεν κρατάμε και αγαπάμε όλο τον κόσμο και την πεθερά μας. Εμείς μπήκαμε στον Ιούνιο που έχει διάρκεια 30 μέρες. Ποιο είναι το καλό από όλο αυτό? Θα μπουν πιο γρήγορα τα λεφτά της πληρωμής. Αυτό που το πας. Βέβαια υπάρχει το κακό. Θα πρέπει να πληρωθούν και οι υποχρεώσεις πιο γρήγορα. Αυτό είπα αυτό πράγμα, ρε παιδί. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να γίνεται κάπως διαφορετικά? Δηλαδή να βγει ένα φιρμάνι και να πληρώμαστε όπως οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή, να πει, ας πούμε, αυτό το μήνα στον ιδιωτικό τομέα θα προπληρωθείτε. Έτσι θα κάνουμε. Θα έχουμε ένα μήνα παραπάνω. Πρόσεξε πώς θα γίνει. Θα έρθει πιο νωρίς. Πιο νωρίς, ρε παιδί μου. Και έτσι θα είναι σαν να έχεις πάρει ένα δώρο ολόκληρο. 15ο μισθό. Τον άλλο μήνα, όχι κανονικά θα μπει το. Απλά σου λέω να προπληρώνεσαι πλέον το μήνα. Καταλαβαίνεις, όπως γίνεται στο δημόσιο, στους μόνιμους υπαλλήλους, όχι στους βασιούχους. Αυτοί είναι παιδιά ενός κατώτατου Θεού. Κατώτατου. Λοιπόν, έκτος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου. Αυτό είναι το νέο ημερολόγιο, αγαπητέ Θανάση. Τζούνιους λεγόταν. Τζούνιους. Γιούνο λέγανε την Ήρα. Ναι, η Λατίνη. Σύζυγος του Ιούπιτερ. Ιούπιτερ. Του Διός. Του Ζεύς. Ζιός. Ζεύς του Ζιός. Ναι. Προστάτηδα του οίκου και του γάμου. Εδώ είναι αφιερωμένος ο μήνας. Γι' αυτό γίνονται και περισσότεροι γάμοι, έχω την εντύπωση, τον Ιούνιο. Γίνονται πολλοί γάμοι. Περισσότεροι γίνονται τον Ιούνιο. Ναι, γιατί ξέρεις, έχει τελειώσει και οι 40 μέρες, ας πούμε, του Πάσχα και τα λοιπά. Οπότε, ναι. Πρέπει να σας πω επίσης ότι στο αρχείο Αττικό ημερολόγιο αντιστοιχούσε ο Ιούνιος με τον δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Θαργυλιώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Σκυροφοριώνα. Γιορτάζονταν τα Βενδίδια προς τιμήν της θρατικικής θεότητας Βενδίδος, η Άρτεμις ήταν, τα Καλυντήρια και τα Πλυντήρια. Ναι, στα πλυντήρια τι κάνανε. Όχι, δεν πλένανε τις άμαξες και τα άρματα. Πλένανε, το καθαρίζαν το ναό της Θεάς Αθηνάς. Και στα σκυροφόρια ήταν μια γυναικεία γιορτή προς τιμή της Αθηνάς, της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Ενώ πιο μετά κάνανε τα διπόλια, πάλι σε αυτό το μήνα μέσα, αφιερωμένα στο Δία με θυσία βοδιού. Βέβαια, θυσιάζανε βόδια. Και τα αρητοφορία προς τιμή της Θεάς Αθηνάς. Τώρα τον λένε θεριστή τον Ιούνιο, αλήφτσατσι, δεν το ξέρω γιατί. Ρινιαστή, ορνιαστή, απαρνιαστή. Επειδή λέει αυτές οι ονομασίες προέρχονται από τεχνητή γονιμοποίηση των ύμερων σίκων με καρπούς αγριοσικιάς. Γιατί να το κάνεις αυτό? Δεν ξέρω, έχει άλλη γεύση το σίκο? Τι να πω, και τζιτζικάρι το λένε, γιατί αρχίζουν και κάνουν μπράφτα τζιτζίκια. Δεν έχω ακούσει ακόμα τίποτα, δεν έχουμε και ζέστη, ρε παιδί μου. Εντάξει, χαλαρά είναι η θερμοκρασία. Με την ευκαιρία να σας πω ότι θα πάει γύρω στους 32, κάπου εκεί. 30 θα έχουμε εδώ, 31 βαθμούς εδώ στην Αττική, 32-33 κατά τόπους, παιδιά. Οπότε είναι ιδανικά για να κάνετε και την πρώτη βουτιά στη θάλασσα όσοι δεν εργάζεστε. Γιατί εδώ που τα λέμε, πέραν του δημοσίου, των δημοσιογράφων, των σχολείων, ποιοι άλλοι δεν δουλεύουν? Τα σούπερ μάρκετ σήμερα είναι ανοιχτά. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Τα εμπορικά είναι ανοιχτά. Σημαίνει ότι είναι μισοαργία. Για αρκετούς δεν είναι αργία. Βέβαια υπάρχουν αυτοί που δεν έχουν πάρει την άδεια από τη σημαία και τα λοιπά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Είναι μέσα στην κουλτούρα μας, τέλος πάντων. Πρέπει να σας πω ότι θρησκευτικά, θρησκεολογικά ημέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά τιμάται το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Πρέπει να σας πω, πρόσεξε τώρα, θα σε εντυπωσιάσω. Θα θυμηθώ τα θρησκευτικά του σχολείου. Πώς συνδέεται η Αγία Τριάδα, φίλε? Το είχα γράψει και στο διαγώνισμα, γι' αυτό μου είχε μείνει. Ασυγχύτως, ατρέπτος και αδιαιρέτος. Σε σκίσα. Έτσι. Μα τώρα τι λέμε τώρα. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι το Άγιο Πνεύμα υποτίθεται ως ένα βαθμό μπορεί να ήταν, αλλά ήταν, λέει, η κύρια αιτία του σχίσματος της Ανατολική και Δυτική Εκκλησία. Του σχίσματος. Δεν είναι κάπως έτσι? Μάλλον το παπικό πρωτείο ήταν αυτό που οδήγησε στο σχίσμα. Τώρα τι να λέμε. Εμείς το ξέρουμε αυτή τη θεολογική διαφορά, δογματική διαφορά, ως φιλιόκβε. Δηλαδή, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται όχι μόνο από τον Πατέρα, αλλά και από τον Υιό. Και αυτό είναι που μας οδήγησε στο σχίσμα. Έτσι λες? Δεν νομίζω. Λοιπόν, όπως σας είπα, κανονικά λειτουργούν σήμερα το Άγιο Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές. Πρέπει να σας πω ότι από το μεσημεράκι, που θα έχουμε και την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, όσοι επιστρέψουν, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα έχει κίνηση προφανώς, αλλά θα έχει και την τροχιά επί ποδός πολέμου. Τουλάχιστον έτσι έχουμε ενημερωθεί. Δεν θα έχει και επιστροφή με φορτηγά κτλ. Θα υπάρξουν τα έκτακτα μέτρα όπως πάντα. Τέτοια θέματα θα έχουμε, τέτοια ζητήματα θα έχουμε. Σήμερα, δηλαδή, τη δισογραφία νομίζω ότι θα περιοριστεί σε έτσι, πιο χαμηλούς τόνους. Βέβαια, αύριο, λέει, θα γίνει το μεγάλο ξεκαθάρισμα. Ναι, Θανάση. Στη Νέα Αριστερά, λέει, θα φύγουνε. Θα φύγει η Έφη. Θα φύγει ο Τζανακό. Θα φύγουν πολλοί. Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πώς είναι για να φύγουνε, λέει, Θανάση. Δύο-τρία ταξί και δεν θα γεμίζουνε, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δύο-τρία ταξάκια να τα γεμίζουν. Τι να πεις τώρα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Ότι απέναντί μου είναι, κυρίες και κύριοι, ο ίσ και μοναδικός, ο άνθρωπος ο οποίος θυμίζει το μάγο Μέρλιν όταν ασχολείται με την κονσόλα, και αυτός ακούει το όνομα Θανάσης Αθανασόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Καλύση από το Game of Thrones, είναι η Διονυσία Μίτσια. 2-11-10-80-8-80. Αλλά δεν θα μου την ξυπνήσετε από τώρα, έτσι. Δεν την ταρακουνήσετε. Σιγά σιγά να μπει έτσι στο κλίμα, να τη βάλουμε στο κλίμα σιγά σιγά. Όπως και όλοι πρέπει να μπαίνουμε με μία, θα έλεγα, απαλή διάθεση στη δουλειά. Ναι, πας στη δουλειά κατευθείαν τώρα να κολυμπείς στα βαθιά, δεν γίνεται. Θέλεις ήπιους τόνους. Σιγά σιγά, σταδιακά να μπεις, να ξυπνήσεις. Μην κοιτάτε εμείς εδώ που έχουμε πέσει στο μικρή στο καζάνι με το μαγικό φίλτρο, ας πούμε, και δεν κοιμόμαστε και ποτέ. Τέλος πάντων, τα τραγούδια επιλέγει ο πρίντης του Βουθανάσης Βούτσινος. Και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η Νύφη του Ευωϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο ο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινέως, εκτάκτου σήμερα θα πάμε μέχρι τις 9 σε 2 ώρη πρωινή πτήση και το μεσημέρι θα είμαστε μαζί στο μαγκαζίνο. Γιατί να το κάνουμε, ξέρεις, να το φτιάξουμε όλο το πακέτο, ας πούμε. Το δύο ρίτσες θα μας κάνουν. Δύο ρίτσες εκπομπής είναι peanuts.
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Δεν προλαβαίνω να πω τίποτα. Θέλω και λίγο ακόμα. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η έναρξη του καλοκαιριού. Εύχομαι αυτό το καλοκαίρι να σας μείνει αξέχαστο, να σας φέρει ό,τι σας στέρισαν τα προηγούμενα ή δεν σας έδωσαν τα προηγούμενα. Και πάνω απ' όλα, αυτό που χρειαζόμαστε πάντα είναι να έχουμε υγεία, το πιο σημαντικό, και τύχη. Εντάξει, και λεφτά, ρε. Εντάξει, και λεφτά θα έχουμε. Άμα έχεις τύχη, έχεις και λεφτά. Αλλά άμα έχεις υγεία, υγεία και τύχη, τα έχεις όλα. Ανάση, όλα. Καλημέρα,

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω

0: Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Έλα, αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, έκτακτη πρωινή πτήση. Αυτό το πολύ πολύ όμορφο πρωτοκαλοκαιρινό πρωινό, θα λέγαμε. Καλό μήνα να έχουμε, όμορφο Ιούνιο. Κοίταξε, είναι ο μήνας που κάποιοι εξασφαλίζουν έτσι ένα χρόνο διακοπών. Δεν νομίζω ότι παίρνουν ολόκληρη την άδεια τους τώρα. Μπορεί να πάρουν κάποιες μέρες, να τις τσοντάρουν μετά Ιούλιο-Αύγουστο. Εντάξει, πάντως είναι μια προθέρμανση καλή. Είναι ο μήνας που θα μας οδηγεί στις παραλίες σίγουρα. Και είναι και ο μήνας που εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα, γιατί αργεί πολύ να ανοιχτώσει, ρε παιδί μου. Η μέρα είναι τεράστια ημέρα. Και επίσης μ' αρέσει πολύ που στα θερινά σινεμά δεν βλέπεις τίποτα τις πρώτα λεπτά. Συνήθως δεν βλέπεις τίποτα. Ναι, γιατί δεν έχει νυχτώσει. Και είναι η μήνας του σχεδίου. Δηλαδή αρχίζεις και κάθεσαι κάτω και λες, θα κάνω τότε τις διακοπές, θα φύγω τότε. Βάζεις μολύβι και χαρτί και ετοιμάζεσαι. Βέβαια, υπάρχει και το άλλο κακό τώρα. Βάζεις μολύβι και χαρτί και λες, για να δούμε και τι λεφτά έχουμε. Και εκεί που λες, ας πούμε, 15 μέρες, αρχίζεις, κόβεις 14, 13, 12, 10, 10 μέρες. Άμα πας 10 μέρες, χαιρός.
1: Μια
0: εβδομαδούλα και δύσκολα βγαίνει για τους πολλούς. Κουράγιο, αδερφιά, δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε. Εντάξει. Ξέρεις που είναι το κακό, δεν είναι ότι υπάρχουν λίγα. Υπάρχουν λίγα λεφτά, εντάξει. Οκ. Okay. Αλλά είναι ότι έχουν εκτοξευτεί, ρε παιδί μου, τιμές, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Πας τώρα νησί, μπορείς να πας νησί. Δηλαδή, πας 4 άτομα πάνε, ξέρω εγώ πού να σου πω να πας. Πας στην Πάρο. 4 άτομα. Ναι, με κοιτάς καλά-καλά, γιατί ξέρεις. 4 άτομα στην Πάρο, δηλαδή 2 ενήλικοι και 2 ανήλικοι και ένα αυτοκίνητο. Δες πόσα. 5 εκατοστάρικα. Πέντε εκατοστάρικα. Έτσι, για τα περαστικά που λέμε. Και άλλο τόσα για να νοικιάσεις ένα δωμάτιο, θες. Μια εβδομάδα. Λίγα λέω. Λίγα λέω. Άλλα 7 εκατοστάρικα, έτσι πολύ πιεσμένα. Και 500, 1200. Και τι θα τρως, 4 άνθρωποι. Τι θα τρως, εγώ σου λέω εντάξει. Γιατί άμα πας διακοπές και βάζεις τη γυναίκα σου να μαγειρεύει και να πλένει πιάτα, εντάξει τώρα και κατσαρόλες. Εντάξει, μην πας καθόλου, άστ. Δηλαδή, δεν θες 2,5 χιλιάρικα χαλαρά και πολύ λίγα λέω. 2,5 χιλιάρικα. Πόσα παίρνεις. Πόσα παίρνει τώρα. Παίρνει 1,5. Κάποιος παίρνει 1,5 χιλιάρικο, μισθό σου λέω εγώ, και να παίρνει και άλλα καλά χίλια η σύζυγος, ας πούμε, 2.500. Αν έχει ενίκιο, εντάξει, θα πάρει, θα μου πεις, θα πάρει το επίδομα αδείας. Ναι, αλλά πόσο. Και μετά τι θα κάνει, δεν έχει άλλες υποχρεώσεις, δεν έχει πάρει καμιά κάρτα, κανένα δανειάκι, κανένα αυτό. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Δεν έχει κανένα φροντιστήριο, περιμένεις και το Σεπτέμβριο, μετά λες το Σεπτέμβριο, πέφτει καρπαζιά εκεί.

0: Τρελή καρπαζιά. Φα! Τζανετάκος. Έχουμε γίνει τζανετάκι όλοι, παιδιά. Είναι ένα άσχημο πράγμα αυτό, δυστυχώς. Αλλά τι να κάνεις, τι να κάνεις. Λοιπόν, όσον αφορά τα ειδησιογραφικά μας, πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ζητά να αποδοθούν ευθύνες για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας. Ουσιαστικά η περιοχή εκεί είναι της μειονότητας, της ελληνικής μειονότητας, αλλά επειδή είναι γνωστό ότι ο Ράμα είναι ελληνιστής, φιλέλληνας και τα λοιπά και κάνει τα κόλπα του, έπεσε το ξύλο της αρκούδας προφανώς. Η ελληνική διπλωματία λοιπόν υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρου στήριξη του κράτους δικαίου, που στην Αλβανία, ναι, συμπεριλαμβανομένης προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Έχουν μπει και κλέβουν τα πάντα. Ό,τι υπάρχει από γη. Το καθεστώς του Ράμα. Τονίζει επίσης τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό και κειμένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας. Όχι, να μην μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού οι άνθρωποι είναι σε έναν άλλο. Όχι οι άνθρωποι, οι πολίτες, όχι αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων άρχουν. Και επιλέγουν και τον Ράμα. Έτσι. Άμα επιλέγετε τον Ράμα, παιδιά, αφήστε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσκοληθείτε, πήγαινε μέσα στην Τουρκία, Τουρκία, Ισλάμ και τα λοιπά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Αν θεωρείτε ότι εκεί είναι το μέλλον σας, συνεχίστε έτσι με τον Ράμα. Τα δύσκολα. Θύμα άγριο ξυλοδαρμού, έπεσε μια 20χρονη παιδιά στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Γιατί της κλέψαν το κινητό. Το θέμα δεν είναι ότι της κλέψαμε το κινητό. Ποιοι της έκλεψαν το κινητό, παιδιά. Ακούστε τώρα, έτσι. 14 και 16 ετών, δύο αγόρια και δύο κορίτσια κλέψαν το κινητό και αφού την ξυλοκόπησαν την 20χρονη και την εγκατέλειψαν τραυματισμένη στη μέση του δρόμου. Η κοπέλα, 20 χρονών, κατήγγειλε το περιστατικό, πήγαν αστυνομικοί της ομάδας θείας, εντόπισαν τους ανήλικους στην Ιερά Οδό, διαπιστώθηκε πως τα δύο αγόρια μάλιστα ήταν και γνώριμα των αρχών. Πότε προλάβανε. Πριν από 10 μέρες είχαν απειλήσει με μαχαίρι υπάλληλο βενζινάδικο στο Παγκράτη, παίρνοντάς του το κινητό και λεφτά. Φέρε τα λεφτά κατευθείαν με το μαχαίρι στο χέρι, μπήκαν μέσα στο βενζινάδικο, ζήτησαν τα χρήματα, τα δώσαμε, λέει ο υπάλληλος, γιατί δεν γινόταν να βάλουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο. Και κάλεσα την αστυνομία. Δηλαδή, όταν ξεκινάς έτσι τη ζωή, καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάληξη μετά, έτσι όπως πάει το πράγμα. Τώρα. Πρέπει να σας πω ότι συνεχίζεται τη διαβούλευση, γιατί μου στέλνει και εδώ ο Τάσος μήνυμα και μου λέει τι θα γίνει με τις δόσεις των χρεών κτλ. Το Οικονομικό Επιτελείο δρομολογεί εντός του Ιουνίου τα μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Δυστυχώς και όλα αυτά τα νέα που έρχονται από το Οικονομικό Επιτελείο, και ξέρω ότι και το βλέπω δηλαδή από τα μηνύματά σας ότι σας συναχωρεί ιδιαίτερα αυτό, οι δόσεις θα είναι μόνο 72. Και ακόμα χειρότερα, το θέμα είναι ότι δεν θα μπουν χρέη που έχουν βεβαιωθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε, ότι είναι δώρον άδωρον, ότι ουσιαστικά...
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Στο Μέγκα, ο Χάρης Δούκας. Χωρίς να αποκλείει λοιπόν το σενάριο με την εκλογική συνεργασία του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε ο κύριος Δούκας, είπε ότι το Πασόκ πρέπει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα άλλων πολιτικών σχεδίων, διατηρώντας ανοιχτούς τους διάβλους πολιτικού διαλόγου για μια προοδευτική κυβερνητική προοπτική. Αυτό μεταφράζεται ως πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης, που λέει και το τραγούδι. Πρέπει να το έχουμε αυτό το απόσπασμα, Θανάση. Έχω την εντύπωση. Είπε δηλαδή ο κύριος Δούκας, δεν πρέπει να αποκλείουμε σε καμιά περίπτωση το διλάριο, το διάλογο, το δολάριο. Πώς μου ήρθε το δολάριο. Το διάλογο, και ξαναλέω και πάλι, νομίζω αφορά το δικό μου κόμμα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αφορά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ότι αντίπαλός μας πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτά το ακούσαμε και χθες το συγκεκριμένο απόσπασμα, από το Μέγκα είναι έτσι.
6: Νομίζω ότι ήταν μια ιστορία που όλοι ανέμεναν, δεν υπήρξε κάποια έκπληξη. Θα κριθεί ο κύριος Τσίπρας, θα κριθεί και το κόμμα του. Όσον αφορά τη δικιά μας περίπτωση, θεωρώ ότι το Πασόκ βεβαίως πρέπει να κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του και ο κύριος Τσίπρας σε εμάς. Αλλά το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και πρέπει να είναι με τη Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση. Οτιδήποτε άλλο διαφορετικό νομίζω ότι είναι δώρο στον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, διότι δημιουργεί μια πολυδιάσπαση, εξυπηρετεί αυτή η πολυδιάσπαση και τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και έχουμε χρέος εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να τηρήσουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου που λέει ότι η προοδευτική διακυβέρνηση και μοναδικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδικός αντίπαλος πριν και μετά τις εκλογές.
5: Τώρα, 150 ευρώ για κάθε παιδί, οριζόντια έκτακτη ενίσχυση εντός του Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Μέχρι το τέλος του μήνα, λοιπόν, αυτά τα 150 ευρώ. Αναλόγως βέβαια και έτσι, πόσα παιδιά έχει μια οικογένεια, θα μπουν στον οικογενειακό κορβανά. Πάρε το κουφό το είδες. Άνδρας λέει, στο δρυμό της Θεσσαλονίκης. Εμφανίστηκε λέει στο δρόμο κρατώντας αλυσοπρίωνο. Ναι. Πώς το λέει την ταινία αυτή την κλασική, την...
7: Σιζοφρενής.
5: Καλά, αυτό είναι το τραγούδι, ναι, από τα παρατράγουδα. Ο σιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι δεν κολώνει, Όχι, το Jeepers Creepers νομίζω ήταν το συγκεκριμένο, μια ταινία thriller που έβγαινε ο άλλος με το αλυσοπρίωνο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος κρατούσε ένα αλυσοπρίωνο έξω από το σπίτι οικογένεια στην περιοχή του Δρυμού της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας χαμό πραγματικό, Θανάση. Πήγανε, λέει, οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία και πήγανε οι αστυνομικοί εκεί με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Συγγνώμη, δεν πήγανε με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Δηλαδή, και έτοιμοι για όλα θα έπρεπε να είναι. Ο άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία προσήχθη και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ρεοκάστρου. Το αλυσοπρίωνο δεν το είχε ανοίξει, δηλαδή ήταν κλειστό την ώρα που πήγαν οι αστυνομικοί, και στην καταθήκη του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Εντάξει, είχε πάει για χόρτα, ξέρω.
8: Φέρτε το πριόνι! Φέρτε το ντε!
5: Τώρα, σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν δύο γυναίκες από την τροποθεσία Πριόνια στον Όλυμπο. Δεν ξέρω τώρα πώς έκατσε το πριόνι σήμερα στις ειδήσεις, αλλά έχει κάτσει πολύ πριόνι. Για τον εντοπισμό τους και την ασφαλή διάσωση επιχείρησαν 4 πυροσβέστες της υπηρεσίας λιτοχώρου και 4 της ΟΟΔΕ της δεύτερης ΕΜΑΚ. Όλα καλά πήγανε εκεί, ευτυχώς.

Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά μηνύματα όμως και δεν έχουμε πει τίποτα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τα διαβάσουμε. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Καλό μήνα να έχουμε. Σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου, και δικές μου ευχές προς εσένα. Του Αγίου Πνεύματος σήμερα, λέει ο Παναγιώτης ο Πονηρός, με την ελπίδα να μας φωτίσει όλους μας, κυρίως όμως να φωτίσει εκείνους εκεί στο Σύνταγμα, γιατί μας έχουν κάνει την καθημερινότητα και τη ζωή μας ρόιδο, συνταξιδιώτες. Καλό μήνα, λέει ο Παναγιώτης. Επίσης, ο Γιώργος, καλημέρα, υγεία και καλή δύναμη, καλό μήνα, χρόνια πολλά. Μεγάλο ευχαριστώ για το τραγούδι του Λογαρίδη. Πάντα υγεία και χαμόγελο στη ζωή σου. Ευχαριστούμε, Γιώργο, αντευχόμαστε. Ο Κωστής, εξήγησέ μας λέξεις γάμος, λέει, από πού προέρχεται και τι σου θυμίζει. Καλημέρα την Κωνστάντζα. Από πού προέρχεται? Από το ρήμα γαμαίο γαμό, που σημαίνει παντρεύομαι στα αρχαία ελληνικά. Εντάξει, να πάτησα την απορία σου. Ήμουν καλό στα αρχαία. Ναι. Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά στο μάγο της μουσικής τέχνης, sound designer. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος να μας βοηθήσει όλους. Καλή πτήση. Αδέρφια, να τα καταφέρουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μια ερώτηση, λέει, τον άλλον, όταν δεν έχει περάσει τον μήνα, όταν έγραψε ο μήνας, καλό μήνα, του τηλέμαχε, λέει, καλό μήνα, δεν σε πιάνω, ρε, εσύ, το έχεις μπερδέψει όλο. Ποιος τον νοιάζει, λέει, ποιος έφυγε ή θα φύγει, καλό μήνα. Τέλος πάντων, ειλικρινά δεν νομίζω. Δεν σε πιάνω, ρε, εσύ, Στέλιο. Το έχεις γράψει λίγο δυσνόητο το πράγμα. Θέλει μετάφραση. Γεια σου, Στέλιο, καλημέρα. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Κανιώρος. Ο Αλέξης Τσίπρας κατήργησε τον νόμο Κατσέλη. Κοιτάτε, ωραία ελληνικά μιλάει, έτσι. Το έφερε τα φαντς και σήμερα έχουμε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας με υπογραφή Τσίπρα. Αυτά για τους ξεχασιάριδες. Δεν αναφέρομαι στην προδοσία των Πρεσπών. Καλημέρα, λέει, πιλότε μας. Γεια σου, Κωνσταντίνο μου, καλημέρα. Τι θυμάσαι κι εσύ τώρα? Καλό μνημονικό έχεις. Καλημέρα, καλημέρα. Επίσης, καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα τον Τάσιο. Γεια σου, ρε Λεωνίδα. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα μου στέλνεις όμορφες εικόνες από αεροπλάνα, από διάφορα καλά, έτσι. Πολύ καλό. Και το σημερινό, τι είναι αυτό τώρα, ποιας εταιρείας είναι? Τα ακούς? Ένα θηρίο ολόκληρο, ρε παιδί μου. Φοβερό αεροπλάνο. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα στην Κατερίνα την Νικολάου, τη συνάδελφού μου στη Θεσσαλονίκη. Λέει, και εμείς εδώ από την εξωτική Σαλαμίνας στο Status FM σας στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλημέρα, λοιπόν, στους συναδέλφους μας που είναι και αυτοί στις επάλξεις στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, παιδιά. Στην Αναστασία Δήμου, στον Λεωνίδα, τον Τίνο Μάριο, τον Πάνο τον Ντομαρά. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Γιάννη τον Κολφινόπουλο, στη Σοφία την Πανταζοπούλου, στη Φανή την Κορονέου, στην Αθηνά την Πετρουλάκη, στο Σπύρο τον Κονιδάρη, το Σταμάτη τον Μπουλκούρα, τη Φέδρα, το Θανάση, τη Μαρία, το γιατρό μας, τον ειδικό επί των υπνικών απνιών, φοβερός γιατρός, με είχε σώσει όταν είχα και τα κιλά, τον κύριο Χαράλαμπο Μερμίγκη. Ο γιατρός είναι δύναμη, να ξέρετε. Στη Δίκη, την Κολόκα, τη γυριονομικό μας, τη Μαριάννα, τη Σαραβάνου, τη Μιράντα, την Άννη τη Μοσχονά. Χαμός γίνεται, παιδιά. Το Στέλιο τον Παπαδόπουλο στη Βόρεια Ελλάδα, την Ελευθερία Έφη. Μπράβο, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά γίνεται χαμός σήμερα στα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνετε παρέα δύσκολες ημέρες. Δύσκολες. Τη φαρμακοποιό μας την Αναστασία Μπούκουρα, λέει, καλό μήνα, χρόνια πολλά, ήθε το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τον κόσμο. Αμήν, αμήν. Και στην Εστάνη βρίσκουμε, ποιον βρίσκουμε? Τον παγκόσμιο συμπαντικό ασφαλιστή Τάκη Σκοπολίθα. Θα μάζεψε τα αυγά τις κοτούλες. Πάει εκεί τώρα, καταλάβες, έχει βάλει και τις κοτούλες, το έχει βάλει, τι, αμέ, σου λέει, εδώ είμαστε.

Ρε εσύ Θάνο, ο Θάνος τώρα αναφέρεται στο θέμα των δυσκολιών που μπορεί να έχει μια οικογένεια για να πάει διακοπές. Εγώ είπα ότι με 2.500 δεν πας. Εσύ μου λες ότι είναι πολλά τα λεφτά που έχω βάλει ότι έχει μια οικογένεια 2.500. Εγώ σου λέω μια... Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Αν έχεις λιγότερα, δηλαδή αν έχεις 2.000, δεν ξέρω πώς θα πας διακοπές. Δηλαδή πραγματικά, αν βάλεις κάτω και έχεις και ένα ενίκιο, ας πούμε, και δύο παιδιά, πού θα πας διακοπές, Θανάση? Θα πας κάμπινγκ, ξέρω εγώ, μόνο. Καλά, δεν πας σε νησί με τίποτα. Δηλαδή, άντε να πας μια Σαλαμίνα, Σαλαμίκονο, μέχρι εκεί. Άντε και μια Αίγινα, στα πολύ, αν έχεις φιχτή δηλαδή οικονομικά, μέχρι εκεί. Τι, παραπάνω, δεν μπορείς. Και Εύβοια. Πας νησί είναι εκεί, Εύβοια, και έχει τις γεφυρούλες της. Εκεί μπορεί να πας. Δεν είναι, είναι δύσκολη κατάσταση, το καταλαβαίνω που λες. Εγώ έβαλα 2.500 γιατί θεωρώ ότι κάτω από 2.500 είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για διακοπές. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από το Σουλάρι της Αρκαδίας. 15 βαθμούς έχει αυτή την ώρα και έχουμε λέει και αρκετούς επισκέπτες. Για τα κόμματα λέει ο Στέλιος. Δεν τον νοιάζει τον άλλο ποιος φεύγει από το κόμμα, ποιος έρχεται στο κόμμα, ποιος πάει στο κόμμα. Κοίταξε να δεις, πώς τον νοιάζει? Δεν τον νοιάζει αυτό που φεύγει και πάει και έρχεται, ας πούμε? Του μεταξύ, ρε, τι είναι αυτό τώρα, τι σουλάτσα είναι αυτά τα μυστήρια? Δηλαδή ανοίγει ένας ένα μαγαζί, πηγαίνει σε αυτό το μαγαζί. Δηλαδή δεν είναι μαγαζιά όμως τα κόμματα, δεν θα έπρεπε να είναι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή άμα κάτσεις να δεις τώρα ποιος είναι ο πρωταθλητής γυρολόγος βουλευτής, έτσι, δηλαδή στείλτε μας ποιον θεωρείτε πρωταθλητή γυρολόγο βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου. Ποιος είναι? Θυμηθείτε ένα πολιτικό. Είμαι σίγουρος ότι είναι από την αριστερά πάντως.

0: Λέω, ο Στέλιος λέει πλήρωσα προχθές 57 ευρώ φαρμακείο και χτες άλλα 14. Θα βγούμε στα φανάρια στο τέλος. Η συμμετοχή στα φάρμακα 57 ευρώ. Έλα ρε εσύ. Τώρα αυτό μου λέει, καλημέρα λέει, με 970 ευρώ και δύο παιδιά και 600 ενίκιο περνάς και ζεις. Συγγνώμη αδερφέ, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Δηλαδή άμα δίνεις 600 ευρώ ενίκιο και έχεις 370 ευρώ για να φας εσύ τα παιδιά σου και η γυναίκα σου, δεν βγαίνει. Δηλαδή πώς θα πληρώσεις λογαριασμούς, πώς θα γίνουν τα υπόλοιπα. Δεν βγαίνει. Όχι. Καλημέρα στη Ρούλα την Κασαλιά, στην Αντίπαρο. Στην Αντίπαρο η κουμπάρα. Έχει ξενοδοχείο εκεί, ε. Μπράβο, κουμπάρα. Καλημέρα, καλό μήνα. Το πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης και μας στέλνει και εικόνες ο Νικόλαος Κουλέτας. Γεια σου, Νικόλα. Πολύ ωραίες εικόνες, πραγματικά. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Παιδιά, έχετε μπαράς μηνυμάτων. Πανικός γίνεται πραγματικός. Καλή δύναμη, εύχομαι στο Παναγιώτη, ο οποίος πάει για δουλειά. Που λέει ποιος ήταν, λέει, χονδρός. Εύσωμος ήσουν. Καλημέρα, πιλότε. Τι εύσωμος εσύ τώρα? Στα 150 κιλά που ήμουν εγώ, ήμουν εύσωμος? Ναι, άμα ήμουν 2-15 θα ήμουν εύσωμος. Ναι, αν ήμουν ο Σοφοκλής ο Σκορτσιανίτης θα έλεγες εύσωμος. Αλλά δεν ήμουνα. Είμαι ένα 78-79. Στα 150-155 κιλά, σαν σημαδούρα ήμουνα για τις μεγάλες, αυτές που βάζουν, ναι, στην είσοδο των λιμανιών για να προστατεύσουν από τα. Από το, ναι, μην πω φάρος. Από τα κύματα.
1: Κύριε Κοντρέ, εσείς δεν είστε που έχετε το εστιατόριο που ψωλίζετε στη Μισφανή?
2: Ναι, εγώ το.
1: Μπορείτε να τη πείτε ότι την αγαπώ.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε προξενήτρατε?
1: Όχι, αλλά έχω ακούσει ότι οι χοντροί είναι καλοί άνθρωποι.
2: Χοντροί είναι η κεφάλα σου.
0: Λοιπόν. Ήρθε η ώρα για το δεύτερο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Και θα επανέλθουμε σε λίγο. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις ευχές σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και 2 11 10 80 8 80, Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να ανακαλύψετε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Παραπολιτικά.

0: Τώρα βέβαια όταν ακούς αντίστροφη μέτρηση και είσαι στον Ιούνιο, σκέφτεσαι διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν και με την εφορία. Η αντίστροφη μέτρηση για τους οι οποίοι θα πληρώσουν φόρο έρχεται. Πάντως εμείς έχουμε τον καταλληλότερο άνθρωπο να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις της εφορίας. Πάλε ποτέ εφορία. Α, δεν λέγεται πλέον, έτσι, για να είμαστε και πιο ακριβείς. Εντάξει, είναι, θα έλεγα, ο Μεγαλέξανδρος. Έτσι, ο Μεγαλέξανδρος, ας πούμε, κατά της εφορίας, κατά της ΑΔΕ. Εντάξει, αστειεύομαι. Ο ειδικός φορολογικός αναλυτής, άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια διοίκηση, ο κύριος Χαράλαμπος Καούκης, που είναι μαζί μας. Καλημέρα. Μας ακούτε?
1: Καλό μήνα, καλημέρα.
0: Καλό μήνα, καλό, όλα τα καλά να έχουμε, τύχη, υγεία και λεφτά να δίνουμε στην εφορία, γιατί η αλήθεια είναι
1: ότι παίρνουμε το δίνουμε πλέον.
0: Δυστυχώς, έτσι είναι. Εν τω μεταξύ, κύριε Καούκη, και τώρα πριν από λίγο που συζητούσα και έλεγα ότι σε αυτό το μήνα θα έχουμε και, είναι και η deadline, η ημερομηνία όπου θα μάθουμε και το πόσες δόσεις τελικά και πόσο... τις λεπτομέρειες από τη ρύθμιση, έχω δεχθεί έτσι ένα ρημαγδό μηνυμάτων που μου λένε ότι δεν φτάνουν αυτές οι δόσεις, πρέπει να γίνουν παραπάνω, μηνύματα τα οποία λένε ότι δεν είναι δυνατόν να μην συμπεριλαμβάνονται τα χρέη και του 2025.
1: Οι δόσεις θα δώσω σκεπτικό φτάνουν, αλλά έτσι όπως έχουν κάνει, με τόσες διεκλείδες ασφαλείας και προαπαιτούμενα,
0: δεν είναι έξω πολύ.
1: Δεν θα πει 1-2%.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι δεν βλέπω κάτι παραπάνω από το 2%.
0: Εντάξει, δώρον άδρων.
1: Οπότε, δώρον άδρων.
0: Λοιπόν, πάντως μπαίνουμε και σε ένα μήνα τώρα, ο οποίος οι αρχαίοι Ρωμαίοι τον έλεγαν γαμιλιώνα. Είναι ο μήνας όπου είχαμε γάμους. Βέβαια, όλο το καλοκαίρι θα έχουμε και γάμους και βαφτίσια και δεξιώσεις και πανηγύρια, πάρτι, χαμός θα γίνει. Και αυτό έχει βαρέσει τα καμπανάκια στην ΑΔΕ, έτσι δεν είναι?
1: Έχει, ναι, γιατί είναι ένας κλάδος που δεν τον έχει αγγίξει η ΑΔΕ, αλλά από αυτό το καλοκαίρι το έχει βάλει στο στόχαστο. Δηλαδή πλέον η ΑΔΕ, η φοριακή πάλι μερικά λόγια για να καταλαβαίνει, ναι, ο κόσμος, ναι, θα έχουν προσκλητήριο χωρίς να έχουν λάβει προσκλητήριο από τους νεόνυφους. Θα είναι καλεσμένοι από μόνοι τους σε αυτή τη βιομηχανία των εκδηλώσεων που υπάρχει στα χτήματα, στα κέντρα που κάνουν δεξιώσεις, σε ταβέρνες μεγάλες που ο κόσμος κάνει το γάμο του, και θα ενεργοποιήσει φέτος ένα νέο ψηφιακό πελατολόγιο για την παρακολούθηση των κοινωνικών εκδηλώσεων. Ναι. Και εκεί τι γίνεται, εκεί σε αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά τους πελάτες και τις εκδηλώσεις. Και θα είναι η διασταύρωση σε πραγματικό χρόνο. Αχα. Το σύστημα δηλαδή θα συνδέει τον αριθμό των καλεσμένων με τις εκδιδόμενες αποδείξεις για να δει αν υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις σε αυτά που δηλώνει και σε αυτά που εκδίδονται.
0: Σωστά.
1: Η μη συμμόρφωση βέβαια θα επιφέρει πρόστιμα φορολογικούς ελέγχους, ακόμα και αναστολή λειτουργίας επιχείρησης, δηλαδή σφράγισμα της επιχείρησης, θα σφραγίζεται η επιχείρηση και δεν θα σφραγίζεται την επόμενη μέρα, θα σφραγίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα είναι ο επόμενος γάμος. Και σκεφτείτε να έχετε κλείσει εσείς το επόμενο Σαββατοκύριακο τον επόμενο το γάμο σας και να σας πούνε είναι κλειστό λόγω φοροδιαφυγής το κατάστημα.
0: Εδώ τι γίνεται, αλήθεια, γιατί άντε να βρει ο άλλος τώρα τρόπο να μπορέσει να κάνει τη δεξίωσή του. Δηλαδή, χαλάει τα πάντα, ναι, και δεν είναι τιμωρείται μόνο, μόνο αυτός που έχει κάνει την παρανομία, τιμωρείται και ο άλλος που δεν φταίει σε τίποτα.
1: Και αυτό είναι το άσχημα, ότι ο άλλος μπορεί να έχει καλέσει κόσμο, να έχει δαπανίσει χρήματα, να περιμένει αυτή την ημέρα. Ναι. Δηλαδή εδώ που θα πρέπει τα προστήματα, τα πρόστιμα να είναι πιο ισχυρά, πιο να τα ανεβάσουν, αλλά δεν μπορούν να σφραγίζουν σε τέτοιες εκδηλώσεις, ναι, τους γάμους, δηλαδή τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται με γάμους, βαφτίσεις και πάρτι, ναι, αυτό θα πρέπει να το ξαναδούνε.
0: Σωστά.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εδώ θα πρέπει να υπάρχει ένα ζωντανό βιβλίο πελατών. Δηλαδή, όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη πριν από την παροχή της υπηρεσίας, αλλά και να επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση της συναλλαγής μετά το τέλος εκδήλωσης. Όλα τα δεδομένα θα αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΔΕ, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης ή διόρθωσης εκ των υστέρων. Mm-hmm. Άρα, εγώ που είμαι φοριακός, πριν πάω εκεί θα ξέρω τι ώρα θα ξεκινήσει η δεξίωση και πόσα άτομα θα μπορέσει να εξυπηρετήσει εκείνη την ημέρα η επιχείρηση.
0: Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καούκη, έχει να κάνει με τα πλυντήρια αυτοκινήτων, στα οποία πολλές φορές προσωπικά μου έχει τύχει να πάω να ζητήσω, να δώσω την κάρτα μου και να πω κάνε μου μερικά ψηλά και μου πει δεν μπορώ να σου κάνω ψηλά, δεν σου δίνω γιατί δεν κόβουν αποδείξεις. Δηλαδή πας εσύ, δίνεις 5-10 ευρώ και βλέπετε τι γίνεται και ουσιαστικά δεν ξέρω πόσα από αυτά τα χρήματα τα οποία δαπανώνται δηλώνονται. Και εδώ υπάρχει μια αδικία, έτσι. Και έχω ακούσει ότι θα μπουν κάμερες, ότι θα. Έχει περάσει βέβαια ένα διάστημα από τότε που τα λέμε γύρω στα 1,5 χρόνο και δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Τώρα και στα βιβλία αυτοκινήτων είναι υποχρεωμένα και τα βιβλία αυτοκινήτων έχουν το ψηφιακό πελατολόγιο, δηλαδή εισερχομένων, εξερχομένων αυτοκινήτων.
0: Ναι, δεν έχω δει να γράψει κανένα σε μένα πάντως. Ναι,
1: εντάξει.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε πια!
6: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
11: Είναι 8.

0: Heart of Glass λέγεται το τραγούδι. Έρχεται από τη δεκαετία του 70, παρακαλώ. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλό μήνα. Καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, παραπολιτικά 90,1, έκτακτη πρωινή πτήση. Αυτό το πολύ, πολύ όμορφο πρώτο καλοκαιρινό πρωινό του 2026. Πρεμιέρα καλοκαιριού. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Πολλά τα μηνύματα. Σε λίγο θα έχω δίπλα μου το Θέμη Μπάκα για να μιλήσουμε. Τον γκούρου των ακίνητων, ξέρετε. Για να μιλήσουμε για όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τα ακίνητα. Αλλά και όχι μόνο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολύ σημαντικά, έχω την εντύπωση. Χρόνια πολλά. Πολλά συγχαρητήρια στο Διονύση, λέει, για το μετάλλιο στους αγώνες. Με αγάπη ο Κώστας. Στη Βουλιαγμένη Αγώνες Κολύμβησης. Ο Γιώργος. Εγώ ακούω, λέει, τον άνθρωπο τηλέμαχο, σε πληροφορώ ότι αν... Εντάξει, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Να σε καλά, ρε Γιώργο, να σε καλά. Κωνσταντίνος, ο Φαραντούρης είναι ο μεγαλύτερος γυρολόγος της πολιτικής. Απάντηση στην ερώτησή σου. Ο Νικολάς. Κοίταξε, ίσως το έχει το όνομα, εγώ τον πίστη ήξερα. Ο οποίος, όχι, εγώ το συμπαθώ, έτσι, και τους δύο πάρα πολύ. Δεν το συζητώ. Καλημέρα στον Κώστα το Μανδενίδη. Έχει στείλει ένα σεντόνι, δεν μπορώ να το διαβάσω, Κώστα, αυτό που έστειλες. Καλημέρα στη Μαριάννα. Καλή φώτιση, μου λέει. Μας φωτίζει ο Θεός, αγάπη. Καλημέρα στο Νοβελίξ. Καλημέρα, Τασούλη. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι εσύ στη δουλειά, στην εργασία, και τέλος πάντων είσαι σε μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με δουλειά, με καθημερινότητα, δεν έχεις βγει από την καθημερινότητα, και να πρέπει να μιλήσεις για αυτούς οι οποίοι έχουν εκδράμει και βρίσκονται στον 7ο ουρανό της απόλαυσης. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο. Αστειεύομαι, βέβαια. Μια χαρά είναι. Να υποδεχτούμε τον γκουρού των ακινήτων, τον πρόεδρο του κτηματομιστικού δικτύου Real Estate, το Θέμη Μπάκα, γνωστό σε όλους, καλό φίλο πάνω απ' όλα, και όχι μόνο συνεργάτη, γιατί το πιο σημαντικό είναι οι φιλίες. Και αυτές οι φιλίες πάνω στον παράδεισο, αδερφέ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά,
1: με φώτιση, με φώτιση στον δρόμο μας, στις σκέψεις μας και θα πω και στα συναισθήματά μας.
0: Έτσι. Φωτισμένους δρόμους να έχουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, και να εναρμονιζόμαστε με αυτό που λέμε παγκόσμιο ρυθμό, ρε παιδί μου. Αυτό.
1: Αυτό είναι απίστευτο που λες τέτοια σήμερα. Χάρη τον έχει πιάσει.
0: Λοιπόν, Θέμη μου, καταρχάς να πάμε τα ευχάριστα, γιατί μετά θα πάμε και στα πιο δύσκολα που έχουμε να κάνουμε τη στέη και την κατοικία και το πόσο δύσκολο είναι ο Έλληνας πλέον να μπορέσει να βρει, να κατοικήσει και σε λογικές τιμές ή να φτιάξει σπίτι για τα καινούργια ζευγάρια. Και όχι μόνο δηλαδή, για όλους τους θέλουν στέγη. Ναι. Πώς πήγε τώρα η έξοδος του τριμέρου για το Άγιο Πνεύμα?
1: Λοιπόν,
0: αναφέρουμε
1: το εξής. Σωστικά, το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος είναι σωστικά και η έναξη, η επίσημη έναξη πλέον της καλοκαιρινής σεζόν. Αναφέρουμε το Αγίου Πνεύματος είναι και λίγο νωρίτερα λόγω του Πάσχα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή δεν έχουμε τα ίδια την διαχρονική στιγμή σχέση με πέρυσι. Mm-hmm. Πλέον βλέπουμε ότι μετά την πανδημία του κορονοϊού και λόγω των οικονομικών θεμάτων που υπάρχουν, πλέον κερδίζουν έδαφος συνεχώς οι ποιοτικοί προορισμοί. Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι το κόστος μεταφοράς, δηλαδή ακτοπλοϊκά, αεροπορικά εισιτήρια, είναι σημαντικός παράγοντας. Κάποιος για να επιλέξει μια περιοχή, έναν προορισμό. Είδαμε να υπάρχει έντονη κινητικότητα, ιδιαίτερα από την περιοχή της Πελοποννήσου, δηλαδή Καλαμάτα, Μονεβασιά, Νομός Ηλίας, Κορινθία, Χαΐα, Αργολίδα, τον Ναύπλιο, έφεξε περίπου 98%. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε κινητικότητα να καταγράφει συμπήρειες στα παράλια της Υπήρου, Πρέβεζα, Αιγουμενίτσα.
0: Πιο μακρύ είναι η προορισμή.
1: Ακριβώς. Αλλά το εντυπωσιακό ήταν τα Ιωάννινα για μένα. Δηλαδή είδαμε στα Ιωάννινα ότι είχαμε ποσοστό προκρατήσεων 91%. 91% σε έναν ορεινό προορισμό, χειμερινό προορισμό, ξέρει, για αυτή την περίοδο είναι λίγο παράξενο. Όταν ήρθαμε στην επικοινωνία να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, η απάντηση ήταν ότι πλέον χρησιμοποιούν πάρα πολλοί ταξιδιώτες τα Ιωάννινα ως κέντρο.
0: Κάνουν
1: βόλτες. Πλέον έχει βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ την περιοχή ο δρόμος. Και η Εγναντία οδό για Θεσσαλονικής και Βολαδίτες γενικότερα, αλλά και η Ιωνία οδός για το Λοκανάνης και Πελοποννήσιος. Επομένως, με ασφάλεια κάποιος και ξεκούραστος, είναι σημαντικό αυτό, φτάνει σε 2-2,5 ώρες σε ένα πολύ ωραίο προορισμό. Και μην ξεχνάμε τα Ιωάννινα δίπλα είναι τα Σίβωτα, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίοι προορισμοί. Από την άλλη πλευρά όμως, όσον αφορά την ισοτική Ελλάδα, εγώ θα σου πω ότι δυσκολευτήκαμε λίγο. Γιατί δυσκολευτήκαμε? Γιατί είδαμε ότι αν και ξεκινάει το πρώτο τριήμερο ουσιαστικά του καλοκαιρινή σεζόν, είδαμε να υπάρχει μια παγωμάρα, ένα πάγωμα όσον αφορά τους νησιωτικούς προορισμούς και ιδιαίτερα τα κοσμοπολίτικα νησιά.
0: Ναι.
1: Και επιπλέον είδαμε να υπάρχει και μία μείωση όσον αφορά τη δυναμική των βραχυχρόνων μισθώσεων σε σχέση με πέρυσι το ίδιο χρονικό διάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες θα ανοίξουν τα κινητά τους ουσιαστικά από τη Δευτέρα, δηλαδή από σήμερα και μετά, για να αποδεχτούν τη νέα σεζόν την καλοκαιρινή.
0: Μάλιστα.
1: Είδαμε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν είχαν ανοίξει 29 του μήνα, 28 του μήνα για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Και είδαμε ταυτόχρονα ότι στην νησιωτική Ελλάδα, και δεν εννοώ γενικά, ιδιαίτερα στην Μύκονο, εγώ το είδα αυτό, είδαμε πως θα προκρατήσουν το 52-53%. Ας θυμηθεί κάποιος όταν συζητάγαμε για Μύκονο Αγίου Πνεύματος, τι λέγαμε? Άγιο Πνεύμα. Αγίου Πνεύμα, μάλλον τρίμηνο. Τι λέγαμε εμείς? Μύκονο.
0: Ναι.
1: Ήταν η πρώτη ατάκα που άκουγες παντού, τουλάχιστον στην Αθήνα, ότι Αγίου Πνεύματος Μύκονος. 53% το ποσοστό προκρατήσουν σε χαμηλές πτήσεις δηλαδή. Και κατά δεύτερον, είδαμε πάρα πολλές οικονομικές επιλογές. Δηλαδή στη Μύκονο μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι κάποιος μπορούσε να πάει να διαμένει για τρεις διανυκτερεύσεις σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια, όχι ένα δωμάτιο 30-40 τετραγωνικά μέτρα, μπείτε όλοι μέσα, αλλά με δύο υποδωμάτια, τετραμελής οικογένεια, τετραμελής παρέα, να μπορεί να διαμείνει με ένα κόστος από 359 ευρώ συνολικά οι τρεις διανυκτερεύσεις.
0: Μιλάμε τώρα για απόλυτα λογική τιμή.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε προορισμό.
1: Εννοείται, πιο φτηνούς προορισμούς από άλλους προορισμούς της Πελοποννήσου.
0: Ακριβώς.
1: Ή ας πούμε είδαμε στη Μύκονο, στην περιοχή του Ορνού, να υπάρχουν αυτή τη στιγμή σπίτια, βίλες ιδιωτικές, με πισίνα ιδιωτική, δηλαδή με δύο δωμάτια, και να στοιχίζει 650 ευρώ ή τρεις διανυκτερεύσεις συνολικά. Όταν συζητάγαμε για Μύκονο, κάποιος σκεφτόταν ότι πρέπει να βάλει το χέρι πολύ πολύ βαθιά στην τσέπη και για να μπορέσει να βρει ένα σπίτι.
0: Και τι δεν γίνεται αυτό όμως τώρα, λόγω των εισιτηρίων των...
1: Όχι,
0: δεν θα το έλεγα.
1: Όχι,
0: γιατί δεν είναι αυτός ο προορισμός.
1: Όχι. Ο λόγος είναι κατά κύριο λόγο τηλεμαχία, το γεγονός ότι η Μύκονος πληρώνει ουσιαστικά τα προηγούμενα δεδομένα. Δηλαδή τα δεδομένα των προηγούμενων ετών. Θυμόμαστε πολύ καλά πάρα πολλοί τουρίστες που έγραφαν cancel στη Μύκονο. Λόγω της ακρίβειας. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι μόνο το διαμονή πια. Είναι
0: το
1: θέμα
0: φαγητό
1: και φαγητό. Όταν αυτή τη στιγμή υπήρχαν περιπτώσεις με 200 ευρώ, με το χταπόδι, αυτό έκανε το γύρο του κόσμου.
0: Επίσης είναι και το άλλο. Δηλαδή, άμα θες να πας στην παραλία, κάνεις το μπάνιο σου.
1: Ξαπλώστρα.
0: Και ακούς τώρα τις ξαπλώστρες, ας πούμε, μια ζευγάρι ξαπλώστρας, ας πούμε, στην καλύτερη περίπτωση. Και μετά από προκράτηση 35-40 ευρώ. Τελευταία σειρά, γιατί παίζει ρόλο και τι, σε ποια σειρά είσαι.
1: Είναι πάντα.
0: Τότε κάπου λες, ωραία, θα πάω διακοπές στη Μύκονο, θα κάτσω 10 μέρες. Μια εβδομάδα λέμε τώρα, θα κάτσω μια εβδομάδα. Θέλω μόνο 220 ευρώ στις ξαπλώστρες. Πόσα θέλω για φαγητό, πόσα θέλω για διαμονή, πόσα θέλω για εστίρια. Ένας προορισμός που δεν είναι για όλους.
1: Εγώ θεωρώ πάντως ότι πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή επαγγελματίες του κλάδου έχουν μπει στη διαδικασία, οι άνθρωποι πραγματικά να καταφέρουν να επιστρέψουν πάλι πίσω ο κόσμος. Δηλαδή ξανά η Μύκονος και πάλι να επανέλθει στις παλιές καλές εποχές χωρίς αυτά τα ακραία φαινόμενα που δημιούργησαν προβλήματα.
0: Ναι.
1: Πλέον αυτό που βλέπουμε είναι το εξής κιόλας. Ότι σε κοσμοπολίτικα νησιά, Σαντορίνη, Μύκονος, όλα αυτά τα νησιά του Αιγαίου, τα όμορφα, τα κοσμοπολιτικά. Πολλοί κόσμοι ήταν κυρίως στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν φορτωμένοι, αν επιτρέπετε τον όρο, ήταν από τη Μέση Ανατολή. Αυτοί φέτος ακόμα δεν έχουν έρθει. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν. Δεν σημαίνει ότι δεν θα επιλέξουν τη χώρα μας. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Απλά αυτή τη στιγμή δεδομένη, που το Αγίου Πνεύματος ήταν και ένα crash test, το πρώτο crash test που λέμε πολλές φορές, δεν ήταν τόσο πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Έφυγε κόσμος, δηλαδή είχε 30.000 κόσμου που έφυγε από τον Πειραιά και πήγε στα νησιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή έγινε αυτά, όλα τα κοντινά νησιά πραγματικά γέμισαν. Είδαμε 100.000 αυτοκίνητα να φεύγουν από την Αθήνα, δηλαδή περίπου 200-250.000 κόσμος. Από την άλλη πλευρά, να ξέρω, κόσμος ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Όταν συζητάμε και λέμε αυτός ο προορισμός γέμισε στο 80%, στο 90%, στο 70%, να ξέρω κόσμος ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και κυρίως σε ορεινές περιοχές της Υπήρου και στην Υπηρετική Ελλάδα γενικότερα, δεν είναι προορισμοί που έχουν χιλιάδες ακίνητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο προορισμός είχε 5.000 σπίτια και γεμίσανε. Μην κάνουμε αυτό λάθος.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για περιορισμένη δυναμική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κόσμος μπορεί να φεύγει από την Αθήνα και να γεμίζει τα διόδια και σε Φίδνες και στην Ελευσίνα. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα φεύγουν 200.000 κόσμος, δεν είναι κάτι.
0: 200.000
1: είμαστε 5 εκατομμύρια, δηλαδή είναι λιγότερο από το 1%.
0: Ναι. Εντάξει, και η αλήθεια είναι ότι με τα ζητήματα που έχουν προκύψει, καταρχάς να πούμε και ένα πράγμα το οποίο είναι πραγματικό, έτσι. Αυτή τη στιγμή, σήμερα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, είναι ανοιχτές, είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, είναι μια αργία
1: μεν.
0: Ακριβώς. Είναι μια αργία μεν, αλλά δεν είναι για όλους. Έτσι, το Αγίου Πνεύματος είναι για το δημόσιο.
1: Είναι παιδάκια τα οποία θα δίνουν εξετάσεις πανελλήνιες, επομένως οικογένειες πολλές. Δεν έχουν φύγει ακριβώς.
0: Βέβαια, όπως και να έχει το πράγμα, αυτό που λέει ο Θέμης είναι σωστό. Δηλαδή, στις εξόδους πλέον μπορεί να βλέπουμε να γεμίζουν τα διόδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αδειάζει η πόλη. Δεν αδειάζει ποτέ η πόλη. Είμαστε πάρα πολύ πλέον. Να κάνουμε το διάλειμμα, το πρώτο διάλειμμα, Θέμη μου.
1: Ωραία.
0: Και να ξεκινήσουμε σε λίγο να μπούμε και στα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, τη δύσκολη στον τομέα των ακινήτων. Να μιλήσουμε για το πρόγραμμα 2, Σπίτι μου 2. Να μπούμε σε αυτό που λέμε.
1: Την κοινωνική αντιπαροχή που ακούσαμε.
0: Κοινωνική αντιπαροχή, όλα αυτά τα δύσκολα. Πάντα εδώ με τον Θέμη Μπάκα, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του κτηματιμοσυστικού δικτύου Real Estate. Για ερωτήσεις, radio@parapolitika.gr και 2.11.10.88.80 Διονυσία Μητσιά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό.

0: κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 20 λεπτά μετά τις 8. Καλημερίζουμε όσους μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, στην πρωινή μας πτήση. Θα είμαστε παρέα για περίπου 40 λεπτά. Ναι, εδώ θα είμαστε. Πάντα στη συντροφιά μας ο Θέμης Μπάκας και συζητάμε για ποιο θέμα. Συζητάμε, κυρίες και κύριοι, για τα ακίνητα. Θα φύγουμε από το καλοκαιρινό πεδίο των βραχυχρόνιων μισθώσεων και όσα, τέλος πάντων, όσοι κατάφεραν να φύγετε τώρα την ημέρα του, για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, για να περάσουμε στα πολύ ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με την κατοικία, την ανέβρεσή της, είτε αφορά ενοικίαση, είτε αφορά και αγορά ακόμα. Να πούμε καταρχάς ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε φτάσει σε μια ηλικία 50+, 55 ξέρω εγώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να, και δεν έχουμε τη δυνατότητα δανεισμού, είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει κατοικία κάποιος. Έτσι δεν είναι θέμα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Να φέρω το εξής, αν μου επιτρέπεις όμως. Mm-hmm. Επειδή χθες ήταν 31 του Μάη και έληξε ουσιαστικά το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Να ακούσουμε τον κόσμο τι συμβαίνει. Λοιπόν, πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Μια μικρή αναδρομή εντάχει. Αναβαρχίδα της στεγαστικής πολιτικής της χώρας. Έτσι παρουσιάστηκε. Mm-hmm. Μαζί με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1. Φεβρουάριο του 2025 ξεκινάει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Στις πρώτες 20 με 30 ημέρες έναρξης του προγράμματος είχαμε περίπου 120 με 130 χιλιάδες αιτήσεις επιλεξιμότητας. Δηλαδή, πόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο κόσμος να αποκτήσει ένα σπίτι με φτηνό δάνειο.
0: Μιλάμε για 130 χιλιάδες οικογένειες τότε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, με στόχο τους 20 χιλιάδες δικαιούχους. Τι έλεγε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ότι θα μπορέσεις με συγκεκριμένα κριτήρια εισοδηματικά και οικογενειακά και περιουσιακά να μπορέσει να αποκτήσει ένα σπίτι με φτηνό δανεισμό. Ερχόμαστε τον Νοέμβριο του 2025 και βλέπουμε ότι η απορροφητικότητα του προγράμματος, το οποίο θα έλεγε το Δεκέμβριο, ένα μήνα μετά, ήταν μόλις 65%. Και αναρωτιέται η Κομισιόν, είναι δυνατόν, σου λέει,
0: να έχει 120.000 αιτήσεις και 65%.
1: Απορροφητικότητα ένα μήνα πριν λήξει το πρόγραμμα. Κάτι γίνεται. Και σου λέω κάτι, πρόκειται πραγματικά πάρα πολύ καλά, διότι εγώ παρατάσεις δεν δίνω, λέει η Κομισιόν. Πρώτον, και δεύτερον, θα σου βάλω και πέναλτι. Mm-hmm. Και θα χάσει και χρήματα. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή η Κομισιόν όμως ταυτόχρονα, ένα μήνα πριν, είχε βγάλει και μια έκθεση και λέει: οι χώρες οι οποίες επιδοτούν στεγαστικά δάνεια, πρόγραμμα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, λέω εγώ, mm-hmm. και οι χώρες οι οποίες επιδοτούν τα ενίκια, παρένθεση, λέω εγώ πάλι, επιστροφή ενοικίου, αντί το θέμα το στεγαστικό να λύνεται, να μειώνεται, οξύνεται, λέει η Κομισιόν. Εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση και λέει το εξής. Λοιπόν, παράταση του πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Έως 31 Μαΐου θα μπορείτε να κάνετε αιτήσεις επιλεξιμότητας. Έως 31 Αυγούστου 2026 θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει όλο το θέμα το στεγαστικό, μάλιστα, των δανείων κλπ. Και ταυτόχρονα, για να μπορούν να μπουν και νέοι δικαιούχοι μέσα, αυξάνω τα κριτήρια συντοματικά. Δηλαδή, εκεί που λέγαμε 20.000 ευρώ άγαμος, 25.000 ευρώ. Εκεί που λέγαμε οικογένεια 30.000 ευρώ, 35.000 ευρώ. Σημαντικό είναι αυτό. Κάποια στιγμή, εφόσον το πρόγραμμα ξανατρέχει πάλι, δηλαδή ανοίγουμε την δυνατότητα των δικαιούχων να μπουν και άλλοι άνθρωποι μέσα με τα κριτήρια τα συντοματικά, τον Απρίλιο μήνα περίπου μαθαίνουμε ότι 2 Ιουνίου το πρόγραμμα λήγει. Και λέει ο κόσμος, παιδιά, όπα λέει, είχατε πει, λέει, 31 Μαΐου επιλεξιμότητας, 31 Αυγούστου 2026 να έχουν πάρει το δάνειό μου και να έχω ολοκληρώσει τη διαδικασία. Επομένως, λέει η κυβέρνηση λίγη, γιατί λέει κινδυνεύουμε από την Κομισιόν να χάσουμε λεφτά, να έχουμε ποινές και να έχουμε και 680 εκατομμύρια ευρώ.

0: Πρόστιμο. Πρόστιμο. Λοιπόν, επομένως, εκείνη τη στιγμή ο κόσμος τι λέει, λέει παιδιά, ξέρετε κάτι, αυτό που λέει δεν γίνεται. Διότι εγώ έχω δώσει υποκαταβολή σε σπίτι 10-15.000 ευρώ. Έχω πάρει, τα χαρτιά, έχω πάει στην τράπεζα, αλλά έχω προβλήματα νομικά, πολεοδομικά, γραφειοκρατικά. Δεν έχω ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ναι. Δεν είναι δυνατόν εγώ που πιστεύτηκα ένα πρόγραμμα στεγαστικό τη χώρα, δημόσιο πρόγραμμα, να μπαίνω σε διαδικασία ενδεχομένως να χάνω και λεφτά.
1: Αν αδειάζεται έτσι.
0: Ακριβώς. Επομένως, η κυβέρνηση πιέστηκε και καλά έκανε, θα πω εγώ, και έκανε ουσιαστικά μία γέφυρα. Μέχρι 31 Αυγούστου 2026. Δηλαδή, ουσιαστικά η παράταση που λέγαμε πραγματικά να ισχύει. Αλλά εδώ είναι το βασικό ερώτημα. Η παράταση που δόθηκε δεν δόθηκε από ταμείο ανάκαμψης. Η παράταση δόθηκε με εθνικούς πόρους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Έτσι ώστε πραγματικά να μην χαθούν τα χρήματα και η δυνατότητα του κόσμου. Εδώ κινούνται δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτο βασικό ερώτημα. Η απορροφητικότητα του προγράμματος είναι στο 87%. Άκου τώρα. Γιατί είναι στο 87%, έτρεχαμε στο 65% και πήγαμε στο 87%, διότι αυξήσαμε τα κριτήρια εισοδηματικά. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα που είχε 130.000 αιτήσεις πρώτον και δεύτερον, όταν έχει βαθιά στεγαστική κρίση, να σου μένουν αδιάθετα, αναξιοποίητα περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ.
1: Εξήγησε μου, σε παρακαλώ. Στην πρώτη φάση, με το που εξεράγει το σπίτι μου 2, είχαμε 120.000 αιτήσεις. Ναι, έτσι, πάει αυτό. Δεύτερη φάση, διευρύνονται τα κριτήρια. Πόσες ακόμη αιτήσεις γίνονται?
0: Από τις 65% φτάσαμε στο 87%. Είχαμε περίπου 22% αύξηση της απορροφητικότητας.
1: Δεν ξέρουμε πόσες αιτήσεις ακριβώς, αλλά ξέρουμε ότι αυξήθηκε η απορροφητικότητα. Άρα μπήκανε πολύ μέσα.
0: 14.500 συνολικά.
1: Γιατί δεν έπαιρναν από τους 130, ποιοι ήταν οι 120.000, ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που εκπαραθυρώνονταν από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2?
0: Λοιπόν, αρχικά, μην ξεχνάμε και το εξής. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ποιον αφορούσε? Αφορούσε τον συμπολίτη μας, ο οποίος μπορούσε να πάρει στεγαστικό δάνειο έτσι και αλλιώς, δηλαδή πληρούσε τις προδιαγραφές του αθλητικού
1: δανεισμού
0: και είχε δικά του κλειφά στην άκρη.
1: Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί? Πολύ λίγοι.
0: Ακριβώς. Όπως το λέω, δηλαδή. Κατά δεύτερον, όταν πήγε ο κόσμος στη διαδικασία να.
2: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Χρόνια μνημονίων, έτσι.
5: Είναι όλοι σημαδεμένοι από την Ρεσιά.
6: Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, τον εξής λόγο. Εγώ νιώθω πολλές φορές ότι η οικονομική κρίση δεν την πέρασε κανένας άλλος, αλλά μόνο οι πολίτες. Δηλαδή, είχαμε μια οικονομική κρίση πολύ σημαντική, στην οποία είδαμε τα τραπεζικά ιδρύματα να πιέζονται, να ζητάνε βοήθεια από τους φορολογούμενους πολίτες, να δίνουν τη βοήθειά τους οι φορολογούμενοι πολίτες, να περνάνε δύσκολα διάφορες κοινωνικές ομάδες, να βοηθάνε και αυτές οι κοινωνικές ομάδες όμως στο τραπεζικό σύστημα. Και τελικά αυτοί οι οποίοι έφυγαν πληγωμένοι είναι οι ιδιοκτήτες σπιτιών που είχαν σπίτι στον πληστηριασμό, διότι άλλαξαν τα εισοδήματά τους. Ακούστε λίγο εδώ. Δεν μιλάμε για κακοπληρωτές. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάτι. Υπάρχει μια κατηγορία κακοπληρωτών.
5: Μα βγάζει από 3.000 το μήνα και ξαφνικά πέσει στα 1.000.
6: Ακριβώς.
5: Πώς θα μπορέσει να αποπληρώσει το δάνειο των 1.000 ευρώ.
6: Ακριβώς. Θα λέει τηλεμάχος. Και αν συζητάμε για έναν άνθρωπο που εργάζεται, ας μιλήσουμε και για έναν συνταξιούχο, ο οποίος του έλεγε το ελληνικό δημόσιο, θα φύγει με σύνταξη 2.500 ευρώ το μήνα. Επομένως η τράπεζα του έδινε δανεισμό σύμφωνα τα εισοδήματά του. 2.500 ευρώ το μήνα του λέγει σύνταξη. Όχι 5 που μπορεί να επένδυσει, 4 ή 3 εσωτικά μισθοδοσία. Και εφόσον άνθρωπο από τα 2.500 που είχε εσωτικά θεωρούσε δεδομένων θα εισπράξει, τελικά παίρνει 1.100 και του λέει η τράπεζα, εσύ φταίς που δεν πληρώνεις. Του λέει, μα εγώ δεν έκανα τίποτα. Του λέει, εγώ σπίτι μου ήμουνα και εσείς μου κόψατε τη σύνταξη. Δεν το έκανα εγώ. Δεν ήμουν αυτός που πήγα και έπαιξα ρουλέτα ή έπαιξα σαζάρ για τα λεφτά. Όπως έκαναν διάφοροι τα λεφτά των ταμείων. Μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Επομένως, εδώ είναι θέματα τα οποία κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε πολύ, πολύ ανοιχτά στο δημόσιο διάλογο. Δεν μπορεί πληγωμένος να είναι μόνο ο πολίτης από μια οικονομική κρίση. Και να του λέμε, επειδή κάποτε έχεις μια κάρτα αφήσει στην άκρη, είχες χάσει δύο δόσεις ή αλλιώς καθυστερούσες, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα βασικό θέμα το οποίο κανείς δεν το αναδεικνύει. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα των κόκκινων δανείων έληξε. Δεν έχει λήξει. Μεταφέρθηκε. Μετατοπίστηκε από το τραπεζικό σύστημα στα funds. Και το επόμενο βασικό θέμα των κόκκινων δανείων, τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, αλλά δεν το ακούμε τόσο πολύ έντονα, είναι τα χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 154 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορεί κάποιος να συνειδητοποιήσει, συζητάμε. 154 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ.
5: Θέμη μου, επειδή κάνεις γέφυρα τώρα με αυτό που συζητούσαμε με τον κύριο Καούκη, τον άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός, τον Μπάμπη τον Καούκη, με την εφορία και όλα αυτά τα ζητήματα την ΑΔΕ. Λοιπόν, και λέγαμε το εξής. Ωραία, 72 δόσεις, οκ. Okay. 72 δόσεις, αλλά χρέη που είναι λίγες, αλλά χρέη μέχρι 31/12 του 23.
6: Ναι. Δηλαδή, τα επόμενα χρέη σου είναι μισέ τα, πληρώσέ τα.
5: Πληρώσέ τα, πώς θα τα πληρώσεις, άμα είσαι και παλιά, έχεις και καινούρια, τι θα κάνεις.
6: Ο Μπάμπης, δηλαδή, δεν ξέρω αν το είπε ο Μπάμπης ο Καούκης, αλλά μας ακούει αυτή τη στιγμή, είναι, πραγματικά είναι καταπληκτικός αυτό που κάνει ο Μπάμπης, ο Καούκης. Δύο βασικά ερωτήματα, τα οποία, παιδιά, εμένα μου φαίνονται εκτός λογικής. Το ελληνικό δημόσιο σε τοκίζει στα ληξιπρόθεσμα 8,36 το χρόνο, και αν μπει σε δικασία της ρύθμισης 5%. Και λες, παιδιά, όπα ρε παιδιά. Φωνάζουμε τα τραπεζικά ιδρύματα. Λέμε για τα funds. Εσύ πως το δημόσιο τελικά ποιος είσαι. Είσαι funds, είσαι τράπεζα και είσαι κερδοσκοπικός οργανισμός ή είσαι κοινωνικό προφίλ.
5: Αν τώρα ρυθμίσεις, δεν υπάρχει καμία μείωση προς αυξήσεων, έτσι, να ξέρετε. Δηλαδή,
6: όχι,
5: δεν προβλέπετε.
6: Όχι, ακριβώς. Εδώ είναι το βασικό θέμα. Δηλαδή, είχες μία οφειλή 15-23.000 ευρώ. Σε τοκίζει το κάθε χρόνο 8,36%. Και σου λέει, μετά από αυτά τα χρόνια που η αγορά φωνάζει και σου λέει, κάνε κάτι, δεν πάει άλλο, λες εσύ, 72 δόσεις με όρους. Που η όρη είναι αυτή που είπε ο τηλέμαχος, ότι να έχεις ρυθμίσει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Μα δεν έχουν να πληρώσει, πώς θα το ρυθμίσω.
5: Πώς θα τα ρυθμίσεις.
6: Και σου λέει, θα σου βάλω να ρυθμίσεις τα χρέη σου που σε έχω τοκίσει με 8,36 το χρόνο, με τόκο τώρα καινούργιο στο πανωτόκι, 5,8%.
7: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
6: Μάλλον ζει σε άλλο πλανήτη.
7: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα θα πρέπει να το ξαναδούν. Έτσι, και ξέρεις τι γίνεται, θέμα. Εγώ θεωρώ ότι έχουν δίκο ΑΟΤΑ και έχουν και ευαισθησία οι αρμόδιοι να δουν ότι εδώ έχει γίνει ένα λάθος και πρέπει να διορθωθεί. Ναι. Πρέπει να μπουν και τα καινούργια χρέη μέχρι το 25, όσο το δυνατόν περισσότεροι να μπουν στη ρύθμιση. Όχι να κάνουμε μια ρύθμιση για τα μάτια του κόσμου. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια ρύθμιση για να μπορεί να μπει ο κόσμος.
6: Να κόψουμε και κάτι από τους στόχους
7: που έχουμε. Και νησάφι με τις δεσμεύσεις των ανθρώπων, των μισθωτών, ας πούμε. Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο ακούω έναν συνταξιούχο ο οποίος λέει: ο γιος του λεφτά. Ακούς, του στείλε ο γιος του 150 ευρώ και επειδή αυτά τα χρήματα δεν ήταν σύνταξη, τα 150 ευρώ δεσμεύτηκαν γιατί είχε χρώσταγε, ξέρω εγώ, πήγε νοσηλευτή κάποια στιγμή και δεν είχε. Πρόσεξε. Χρώσταγε επειδή δεν είχε δυνατότητα νοσηλείας μέσω του ασφαλιστικού ταμείου. Έκανε μια εγχείρηση, δεν ήταν ασφαλισμένος γιατί ήταν άνεργος, του χρέωσε το νοσοκομείο τα έξοδα, πήγανε στο δημόσιο ταμείο και η εφορία τι κάνει, διασμεύει τα 200 ευρώ που του στείλε για να περάσει ο μπάρμπας, ο γέρος, ας πούμε, τις ημέρες εκείνες, του τα δέσμευε αυτά τα λεφτά.
6: Το άλλο που συμβαίνει, και αν με επιτρέψεις να το αναφέρω, είναι το εξής. Βλέπεις πολλές φορές η εφορία ή ο ΕΦΚΑ οτιδήποτε να μπαίνουν να δεσμεύουν λογαριασμούς ελεύθερων επαγγελματιών. Το δεσμεύουν τον λογαριασμό. Και σου λέει, έλα, πλήρωσέ μου. Κλείσε εσύ τώρα. Πώς σε πληρώσω, μου δεσμεύεις τον λογαριασμό. Δηλαδή, πώς θα δουλέψω, πού θα βρω λεφτά για να σε πληρώσω. Και σου λέει, δεν με ενδιαφέρει, ο λογαριασμός είναι δεσμευμένος, έλα, πλήρωσέ μου την πρώτη δόση, κάνει και ρύθμιση. Και τη λες και πάλι. Πώς να δουλέψω για να μπορέσω να μαζέψω λεφτά, να στα δώσω, εφόσον ο λογαριασμός είναι κλειδωμένος, είναι δεσμευμένος. Και λέμε μετά για τα μαύρα στην αγορά. Και σου λέει ο άνθρωπος, πες μου πώς να δουλέψω. Και δεν υπήρχε απάντηση. Το λοιπόν δημόσιο.
7: Κάτσε, έχει ακόμα πιο ωραίο. Έχει ακόμα πιο ωραίο. Λοιπόν, Παντελής. Λέει, πρόσεξε. Έχω κάνει ρύθμιση 120 δόσεων και πληρώνω κανονικά τις δόσεις μου και δεν έχω θέμα. Έχω επίσης, είχα μία κλίση, λέει, την οποία μου είχαν κατακρατήσει το ποσό, το είχαν δεσμεύσει, πήγα την πλήρωσα και στην τράπεζα, λέει, κανονικά δεν είχα θέμα. Όμως, κάποια στιγμή, λέει, ξεπαγώνω ένα λογαριασμό που είχα σε μία τράπεζα για να τον κινήσω, γιατί χρειαζόταν να μεταφέρω τη μισθοδοσία μου εκεί, αφού η επιχείρηση πλήρωνε σε αυτό η συγκεκριμένη τράπεζα. Λέει, δεν θα πιστέψεις τι έγινε. Μου δέσμευσαν τον λογαριασμό και μου κατακράτησαν τα χρήματα επειδή. Άκουσον, δεν είχαν ενημερωθεί στην τράπεζα, δηλαδή η εφορία ενημέρωσε για τη δέσμευση, δεν ενημέρωσε όμως ότι είχε γίνει ρύθμιση και είχε γίνει, τέλος πάντων, δεν υπήρχε πλέον οφειλή, με αποτέλεσμα να του δεσμεύσουν χρήματα τα οποία δεν θα του έπρεπε να του δεσμεύσουν. Εδώ φταίει η τράπεζα, αλλά φταίει και το Δημόσιο Ταμείο, όπου το Δημόσιο Ταμείο, γιατί προφανώς δεν έστειλε σε όλες τις τράπεζες ότι ξέρετε κάτι, κύριε, ο συγκεκριμένος το καθάρισε το πρόβλημά του. Εδώ δεν σεβόμαστε τον πολίτη καθόλου. Ούτε η τράπεζα, ούτε η ΑΔΕ. Να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
6: Ναι, και τώρα ξέρεις πια, δεν μιλάς με άνθρωπο, να ξέρεις, μιλάς με υπολογιστή. Επομένως, εκεί είναι άλλο θέμα. Δεν μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο και να πεις γεια σας, έχω αυτό το πρόβλημα. Όχι.
7: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω και τα καλά, γιατί κακά τα ψέματα. Έχει δουλέψει και έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά το θέμα της ψηφιακής διακυβέρνησης και το θέμα της ανέβρεσης πόρων από την ΑΔΕ μέσα από τη φοροδιαφυγή. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Έτσι, αυτό δεν το συζητώ. Είχε πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν αδυναμίες, πρέπει να βελτιωθούν. Εμείς εδώ αυτές τις αδυναμίες προβάλλουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε για να επιληθούν. Αρκεί να υπάρχει θέληση να επιληθούν, έτσι. Γιατί αν περιχαρακώνεσαι σε ένα γυάλινο πύργο και δεν βλέπεις τι γίνεται κάτω, λόγω των ετών των πολλών που έχουν περάσει και βρίσκεσαι στην εξουσία, τότε θα πρέπει να ακούς τα ξυπνητήρια. Και εμείς είμαστε ένα ξυπνητήρι εδώ. Δεν έχουμε κάποιο. Δεν είναι ο σκοπός μας ούτε να κάνουμε εύκολη αντιπολίτευση, ούτε όλα αυτά. Λοιπόν, σκοπός μας είναι να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών. Και αυτό προβάλλουμε. Αυτά για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Θέμη μου, τώρα υπάρχει περίπτωση και η προοπτική να πάρει ο κόσμος σπίτι.
6: Λοιπόν, να πω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, ας θέσουμε το εξής τώρα. Το 2007, μόνο πρώτη φορά, όταν συζητάμε για τα κίνητα, τι λέμε συνεχώς, ότι οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 80% σχέση με το 2007. Ή αλλιώς τι λέμε πολλές φορές, ότι τα κίνητα έχουν φτάσει σε κάποιες τιμές όπου έχουν ξεπεράσει το 105% των τιμών του 2007. Ναι. Επομένως, η εποχή που ήταν ορόσημη στην ακίνητη περιουσία, στο ανώτερο επίπεδο τιμών, ήταν το 2007. Και βάζει με αυτό το 2007, ρυθμίζουμε την αγορά από εδώ και πέρα. Και λέμε, είμαστε πάνω, είμαστε κάτω, φτάσαμε σε ανώτερα επίπεδα. Το 2026 είναι μια χρονιά που έχουμε έχουμε φτάσει ήδη σε ανώτερα επίπεδα τιμών. Και μας θυμίζει στις τιμές του 2007 όσον αφορά τα ποσοστά αύξησης πλέον μετά τη μεγάλη μείωση της ανακίνητης περιουσίας λόγω των μνημονίων. Εδώ να φέρουμε το εξής τώρα. Το 2007 ένας άνθρωπος ήθελε να πάρει ένα δάνειο 120.000 ευρώ.
7: Μάλιστα.
6: Ωραία. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που ήθελε να πάρει ένα δάνειο το 2007 120.000 ευρώ είχε ένα μέσο επιτόκιο 4,4%. Περίπου τα ίδια δεδομένα και τώρα είναι. Περίπου τα ίδια. Λοιπόν, η μηνιαία δόση αυτού του ανθρώπου τότε σε 120.000 ευρώ ήταν 600 ευρώ. 600 ευρώ είναι και τώρα. Δεν αλλάζει κάτι. Άκου τι αλλάζει τώρα. Το 2007 αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να είχε καθαρό εισόδημα μηνιαίο 1.480 ευρώ για να μπορεί να πάρει ένα δάνειο των 120.000. Το 2026 αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει καθαρό εισόδημα 1.820 ευρώ. Δηλαδή του λείπουν περίπου του τωρινού ανθρώπου που μιλάμε 350 ευρώ το μήνα χοντρικά, 370 χοντρικά από την τσέπη του, του λείπουν κάθε μήνα για να μπορέσει να πάρει αυτό το δάνειο. Παράλληλα, το 2007 αυτός ο άνθρωπος που πήρε το δάνειο των 120.000 ευρώ μπορούσε να το πάρει με 0% αποκαταβολή. Καμία συμμετοχή. Πήγαινε με τη φορολογική του δήλωση, πήγε η τράπεζα να δω, πάρε το δάνειο, πάρε σπίτι, μπες μέσα. Συμφωνούμε.
7: Σωστά.
6: Το 2026 αυτός ο άνθρωπος πρέπει να βρει ένα σπίτι που να στοιχίζει 150.000.
7: Για να μπορέσει να πάει στο μηδέν.
6: Να πάρει 120. Και δει να βάλει την τσέπη του 24 ή ακόμα και 30.000 ευρώ. Άρα η διαφορά μας το 6, το 2007 με το 2026 είναι τρεις βασικές διαφορές. Πρώτον, μου λείπουν 370 ευρώ την τσέπη μου το μήνα ως εισόδημα για να μπορέσω να χτυπήσω την τράπεζα, την πόρτα. Πρώτον. Δεύτερον, μου λείπουν τα ιδία κεφάλαια των 24.000 ή 30.000 ευρώ που θα έπρεπε να έχω για να μπορώ να πάρω 120.000 ευρώ. Και τρίτον, που ξεχνάνε όλοι, το 2007 για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το σουβλάκι έκανε 1,80 με 2,20.
7: Το
6: 2026 κάνει 4,5 με 5 ευρώ. Επομένως, πώς μπορώ εγώ, όταν το σουβλάκι κάνει διπλάσια τιμή και μου λείπουν και 370 ευρώ το μήνα την τσέπη, να έχω και 24.000 στην άκρη για να πάρω ένα δάνειο. Εκεί τώρα δυσκολεύουμε
7: απλά, απλά μαθηματικά, απλή πρόσθεση δηλαδή. Είναι.
6: Και να πούμε το εξής τώρα που έχουμε το Eurogroup που έγινε στην Κύπρο. Αυτό είναι σημαντικό. Κατά με. Λοιπόν, είχαμε το άτυπο Eurogroup στην Κύπρο. Βασικό θέμα του Eurogroup, το στεγαστικό. Το Eurogroup όμως και η Eurostat γενικότερα τα τελευταία χρόνια αναδεικνύει συνεχώς στοιχεία, δηλαδή κάνει μελέτες, έρευνες, όσο φώτη στέγη. Έτσι και μας λέει αυτή τη στιγμή η Eurostat ότι από το 2010 έως το 2025, δηλαδή εντός 15 ετών, αυξήθηκαν τα ενίκια, λέει, κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 28,8%. Μέσα 15 χρόνια.
7: Ναι.
6: 2010-2025. Το 2025 λέει, αυξήθηκαν λέει, κατά 3,2%. Και λέει, στην Ελλάδα όμως λέει, το 2025 αυξήθηκαν κατά 10,1%. Δηλαδή τρεις φορές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σου λέει μετά η Eurostat. Ενώ η Eurostat μιλάει για 15 χρόνια 10-2025, στην Ελλάδα η αύξηση των τιμών από το 17 στο 25, δηλαδή περίπου τη μισή χρονική διάρκεια στιγμή, μισή χρονική διάρκεια, ναι, το κόστος των ενοικίων αυξήθηκε, λέει, από 45 ως 65%, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις, λέει, που ξεπερνάμε το 70%. Δηλαδή, αυτό είναι εντυπωσιακά νούμερα να ακούσει ο κόσμος. Κατά δεύτερο, λέει.
7: Δεν τα ακούει, τα νιώθει στο πετσί του και στην τσέπη του, κυρίως.
6: Ακριβώς. Mm. Και λέει μετά, ο μέσος, λέει, Ευρωπαίος δαπανά το 19% του εισοδήματός του, λέει, για το κόστος στέγασης. Κόστος στέγασης, να θυμάται ο κόσμος τι είναι. Είναι ενίκιο, λογαριασμοί, δέκο, κοινόχρηστο, όλα
7: πακέτο
6: μαζί. Δηλαδή ο Ευρωπαίος χαλάει το 19%. Παίρνει 1.000 ευρώ, χαλάει 200 ευρώ. Αυτό μας λέει. Στην Ελλάδα.
7: Πόσο?
6: Χαλάμε τουλάχιστον, λέει, το 35,5.
7: 350 ευρώ στο χιλιάρικο.
6: Και το 35,5 με τι? Με τα ενίκια που έχουν δηλωθεί. Που θυμόμαστε όλοι μας τον κύριο Περιακάκη και τον Πρωθυπουργό να αναφέρει ότι ενίκιο 250 ευρώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Άρα αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη στρέβλωση που υπάρχει στην αγορά. Παράλληλα έρχεται και μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ξέρετε κάτι, οι νέοι σας, λέει, 18-34 ετών, 400.000 νέα παιδιά, διαμέσου παιδικό του δωμάτιο, 7 στους 10. 400.000 νέα παιδιά. Και εμείς τι λέμε, δημογραφικό. Και εμείς τι λέμε, ότι οι νέοι θέλουν να κάνουν οικογένεια. Μα πώς να κάνει οικογένεια ο νέος άνθρωπος, όταν αυτή τη στιγμή για να φύγει από την κατοικία του μπαμπά και της μαμάς πρέπει να έχει 500 ευρώ το μήνα στην τσέπη μόνο το ενίκιο, 600, μήπως παραπάνω. Και όταν εισπράττει και ζει με 800 και 900 ευρώ το μήνα. Πώς μπορεί αυτό το παιδί να κάνει
7: οικογένεια? Αλλά για να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο παίρνεις λεφτά όμως.
6: Εννοείται, παίρνεις πολύ καλά λεφτά. Παράλληλα, εδώ έχουμε να αναφέρω το εξής όμως. Θα συζήτησαμε όλα αυτά με τον Eurostat για να πάμε στην Κύπρο. Έχει την Κυπριακή Δημοκρατία και κάνει το εξής εντυπωσιακό. Λοιπόν. Ακούμε συνεχώς το πρόγραμμα Ανακοινίζω Νοικιάζω. Θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες και θα αφορά 15 με 20.000 κατοικίες στην Ελλάδα για να βγουν στην αγορά.
7: Και με αυτό συμπίκνωσε το θέμα.
6: Ναι, ναι. Ναι. Φτάνουμε στα χρόνια. Ναι. Λοιπόν, έχω να πούμε πολλά ακόμα. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί στην Κύπρο ήδη 2 χρόνια. Στην Ελλάδα τι λέμε, θα πάρετε λεφτά έως 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο για να κινήσετε το κλειστό σπίτι σας, να μπορείτε αυτή τη στιγμή είτε να μείνετε μέσα εσείς, και σημαντικό είναι αυτό, δηλαδή ένα ζευγάρι να μείνει σε ένα σπίτι ανακοινισμένο που είναι παλιό κλπ. Ή αλλιώς αυτό το σπίτι που είναι κλειστό να το ανακοινήσουμε και να το βγάλουμε στην αγορά για ενοικίαση για 3 χρόνια παγωμένο ενίκιο. Τι σημαίνει ότι τιμή συμφωνούσε στην αρχή δεν θα αυξηθεί για 3 χρόνια. Και λέει αγορά πολύ ωραίο. Αλλά ακούστε το πιο ωραίο που γίνει στην Κύπρο. Λέει και η Κυπριακή Δημοκρατία που έχει αυτό το πρόγραμμα που το πήραμε από την Κύπρο εμείς και λειτουργεί 2 χρόνια. Πήρες λεφτά για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι. Σαφώς. Θέλει να μείνεις μέσα εσύ. Κανένα πρόβλημα. Εάν όμως αυτό το σπίτι θέλει να το βγάλεις στην αγορά για να το νοικιάσεις. Άρα αυτό το σπίτι έχει αυξηθεί η αξία του ότι ανακαίνιση που πήρε λεφτά το φορολογούμενο Κύπρο πολίτη και ταυτόχρονα θα παίρνει κάθε μήνα και λεφτά από κάτι που δεν έπαιρνε. Είσαι υποχρεωμένο, λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, να τον νοικιάσει σε μια τιμή μειωμένη κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικία περιοχή. Και ο λόγο είναι καθαρά κοινωνικό. Τελεία. Άρα δεν μπορεί να παίρνει λεφτά, σου λέει κύριε, να ανακαινίζει ένα κλειστό σπίτι, να αυξάνει την αξία του, να παίρνει και λεφτά κάθε μήνα που δεν έπαιρνε και να ζητά ό,τι θέλει. Επομένως, η Κύπρος δείχνει έναν δρόμο. Και δείχνει έναν δρόμο ακόμα σημαντικό. Και κλείνουμε αυτό το τηλέμαχε. Εμείς συζητάμε την κοινωνική αντιπαροχή. Και λέμε να δώσουμε οικόπεδα για να κάνουμε κοινωνική αντιπαροχή. Κοινωνική αντιπαροχή σημαίνει και δικαίωμα οικοπαίδου στον κατασκευαστή σε ακίνητο ελληνικού δημοσίου. Ναι. Αυτό συζητάμε. Ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία του ενημέρωση είπε 400 κατοικίες θα φτιαχτούν, 130 περίπου θα πάρει το ελληνικό δημόσιο. Από τα κίνητα που θα φτιαχτούν στον Πύργο, στη Λάρισα, στην Καλαμάτα και στην Παιανία. Έχει την Κυπριακή Δημοκρατία και υιοθετεί μια πρόταση δική μας εδώ ελληνική του 2019 και έχει καταφέρει να έχει φτιάξει σε έναν χρόνο 436 κατοικίες από τον Απρίλιο του 25 μέχρι τώρα, χωρίς να έχει δαπανίσει ούτε ένα ευρώ πόρους εθνικούς και να μην έχει δώσει ούτε μία σπιθαμή δημόσιας γης. Πώς το έκανε αυτό? Το έκανε αυτό με ένα μοντέλο που είχαμε προτείνει το 19, που ήταν η αύξηση συντελεστή δόμησης. Δηλαδή, έχω ένα οικόπεδο 1000 τετραγωνικά, ένα οικόπεδο π.χ. που μπορεί να χτίσει 1000 τετραγωνικά με 4 κατασκευαστής. Πάω κατασκευαστή στο δημόσιο και λέει: ξέρετε κάτι, κύριε, θέλω να συνεργαστώ μαζί σου. Λέει το δημόσιο πολύ ωραία. Στην περιοχή αυτή μπορούμε να αυξήσουμε το συντελεστή κατά 30%. Να φτιάξει 1300 μέτρα. Από 300 επιπλέον. Τα 150 θα πάρει ο κατασκευαστής που πλήρωσε το έργο. Το δημόσιο. Και έτσι αυτή τη στιγμή, έτσι, με έναν απλό τρόπο, χωρίς κανένα ευρώ κόστος, χωρίς να δημιουργεί εργατικές κατοικίες ή κατοικίες μπλοκ.
7: Δείτε το, βρε παιδιά. Δείτε το. Δηλαδή, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι ντροπή όταν βλέπουμε κάτι να πετυχαίνει να το αντιγράφουμε και να το βελτιώνουμε αν μπορούμε. Μπορούμε.
6: Όπου μπορούμε.
7: Θέμη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είσαι καταρχάς άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τόσο καλά το τομέα των ακινήτων που θεωρώ ότι θα έπρεπε να σε έχουν εκμεταλλευτεί αρμόδιοι. Από την άλλη πλευρά δίνεις και κατευθύνσεις και στον κόσμο που προσπαθεί να δει πώς θα τα καταφέρει, πώς θα τα φέρει πέρα ή σε πέρας. Βέβαια, εντάξει, θα έχουμε σύντομα μια συνάντηση και συζήτηση και θα μας μιλήσεις, θα μας πεις θέματα που έχουν να κάνουν με το πού θα βρούμε φθηνή κατοικία, πού εσύ θα δεις ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα και αλλάζουν και μπορεί έτσι να έχουμε κάποιες ευκαιρίες. Θα ευχαριστήσω πολύ ιδιαίτερα.
6: Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά, με υγεία σε όλους.
7: Διάλειμμα, επανερχόμαστε. Θα κλείσουμε μαθητικά σε λίγο.

0: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
1: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
0: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
1: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
0: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Τάκης και Μπούκλης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούκλης.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
8: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
11: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζεται.

0: Λοιπόν, τα μηνύματα τώρα είναι αρκετά. Θα πω μόνο το ζουμί, ότι το ρεζουμέ από όλα αυτά που διαβάζω είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει κάποιος δάνειο για να μπορέσει να αποκτήσει σπίτι εάν έχει ξεπεράσει τα 40 του χρόνια λόγω προτέρων χρεών και των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τα μνημόνια και από όλο αυτό. Το μόνο μνημόνιο που είναι καλό είναι το μνημόνιο συνεργασίας για το καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ που πάντα έχουμε από τον Αλέξανδρο Χριστάκο που είναι μαζί μας. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα τηλέμαχοι, καλημέρα στους ακτορές, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους λοιπόν αφού μπήκαμε σε αυτή την εποχή. Εμείς έχει ανέβει η θερμοκρασία αλλά έχει ανέβει και στα αθλητικά. Και έχει ανέβει, καταλαβαίνουμε όλοι έτσι, επειδή ξεκινάει σήμερα επίσημα και η μεταγραφική περίοδος που έχει και πάρα πάρα πολύ μεγάλη ενδιαφέρον και για τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό τηλέμαχη, να πούμε ότι περιμένει την απάντηση του Νάι Λόπεθ, έτσι 30 ετών χαφ από τη Ράγιο Βαγεκάνο, ο οποίος έπαιξε και στο τελικό του conference League απέναντι στη Crystal Palace. Έχει δεχθεί η πρόταση. Έμεινε ελεύθερος από την Ράγιο Βαγεκάνο. Έχει και μάνατζερ ο οποίος Ολυμπιακός έχει πολύ καλή σύνδεση μεταξύ του, μαζί του. Αναμένεται η απάντησή του και λένε στην Ισπανία ότι θα είναι και θετική. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επιμένει στην Ισπανική αγορά, το ξέρουμε όλοι αυτό, χρόνια τώρα το κάνει αυτό. Έχει εντοπίσει και έναν ακόμα παίχτη τον οποίο ενδιαφέρεται, είναι ο Μίκα Μαρμόλ, ο οποίος αγωνίζεται στη Λας Πάλμας, είναι ομάδα της δεύτερης κατηγορίας και η οποία θα παίξει και στα μπαράζ για την άνοδο. Είναι αριστεροπόδαρος στόπερ τηλέμαχη, ένα στόπερ ο οποίος θέλει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Μέντι Λίμπαρτ. Γνωρίζει για το ενδιαφέρον και επίσης θα μείνει ελεύθερος και επίσης αναμένουμε και εκεί κάποια εξέλιξη. Να αναφέρουμε όμως και ένα νέο όνομα που αρέσει πολύ και στον κόσμο, έτσι και τον Ολυμπιακό. Είναι και αυτός κεντρικός αμυντικός, είναι ο Γκιγέρμο
2: Μάστορας. Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα pavlaf.gr.

0: επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Ρε! Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
1: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26413003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
12: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
3: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
5: Να το βρήκα, παιδιά.
6: Μπράβο.
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
3: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Antena Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Ναι. Ομορφαίνει την κουβέντα.
2: Βέβαια, δεν την ομορφαίνει. Μπουμπούκος, μπουμπούκια. Αδιευθύνιστος, λεφτά. Ομορφαίνει η κουβέντα. Μπάμα, λίγα λεφτά και λίγα λουλούδια. Έφτιαξε.
1: Κοίταξε, οι υπηρεσίες που μας προσφέρει ο λαδικός χώρος πλεονάζουν σε ορισμένα πράγματα.
2: Έτσι. Βέβαια, τι αλλιώς.
1: Ναι. Αν μπορέσω με λίγο να κουλανδρίσω με αυτό.
2: Δεν κουλανδρίζουμε, είναι ακουλάνδριστα.
1: Με κάθε προσπάθεια κάτι βγαίνει.
2: Κάτι βγαίνει. Μεσάλιο και υπομονή, λέει ο λαός.
1: Υπομονή.
2: Το άλλο το ξέρετε.
1: Δεν έμεινε τρίχα στο κεφάλι μας, να μην πούμε.
2: Α, τρίχα. Σωστό αυτό που λέμε. Και τη κοντή τέτοια ή τρίχε τη φλέκα. Λέει πολλά ο λαός.
3: Άντερα, Αποστολή, μου ξέχασα τι ήθελα να πω.
2: Έλα, μωρέ, που ξέχασες και εσύ, πόσο εύκολα ξεχνάς.
3: Περίμενε, κάτι, έχω πολλά να πω.
2: Έχεις και πολλά.
3: Καταρχάς, κυρία Καρσιανή, με όλο το σεβασμό, δικαίωμα να κάνεις κόμμα, okay.
4: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς.
5: Α, τι μαλακά που είναι τα χέρια σου.
4: Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
5: Καλέ, ελάτε, ελάτε, πιάστε τα χεράκια της.
4: Δεν έζησα από την πολιτική.
3: Τα καθαρά χέρια τα είπε ο Μιχαλολιάκος, ρε.
6: Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια.
3: Δηλαδή πάει, άσε όλα τα άλλα.
2: Εντάξει τώρα, σύμφωνοι, αλλά και καλημέρα μπορεί να είπε ο Μιχαλολιάκος. Δεν σημαίνει κάτι τώρα αυτό, μην είμαστε.
3: Ναι.
2: Μην γίνεσαι θύμιος τώρα.
3: Όχι, γίνομαι και χειρότερος από θύμιο.
2: Αυτά δεν μπορώ.
3: Δεν πειράζει. Και ένα άλλο, άστο για μετά.
7: Αποστολή.
2: Έλα.
7: Πορτοράφτη. Κάνουμε προβολή ταινία Γάζα ερχόμαστε. Είναι ένα φιλμ το οποίο έχει πάρει στο Φεστιβάλ των Κανών, έχει πάρει και βραβείο. Είναι στην πρωτοβουλία κατοίκων Πορτοράφτη για τη Γάζα. Σε περιμένουμε το Σάββατο, στην Βραβρώνα.
2: Το Σάββατο το έχουμε πει. Θα έρθετε.
7: Δεν το έχουμε κλείσει. Σε περιμένουμε πώς και πώς.
2: Άντε, μπράβο.
8: Το πιάσα δεύτερη φορά, ρε πούς, παρά το ξυλαχείο. Λοιπόν, το θυμήθηκα το τρίτο.
2: Άντε, πες το.
8: Ο Σαμαράς, πώς θα το πει τον κόμμα του, πολιτική άνοιξη, δεν ξέρω.
2: Άνοιξη δεν το λες τώρα στα τελευταία, στα πίσω-πίσω είναι τώρα, τι άνοιξη.
8: Πολιτικό κλείσιμο.
2: Πολιτικό τελείωμα, ας πούμε, ναι.
8: Πολιτικό σκότος.
2: Όχι, πολιτικό τελείωμα, με ακρονίμιο ποτέ.
8: Μια χαρά.
9: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
8: Αν μπορέσει ο Σαμαράς να ρίξει το Μητσοτάκι, δηλαδή πραγματικά ο επίτιμος θα αναστηθεί.
2: Αυτό, αν ρίξει δεύτερη φορά Μητσοτάκι, εντάξει.
10: Δαπτόμαστε και προχωράμε.
11: Γεια σου, επιτέλους.
2: Γεια, μπα.
11: Πες μου, ποιος είσαι εσύ που θα κοροϊδέψεις το επίθετο του ηγέτη μας.
2: Κοροϊδέψα εγώ, τι είπα.
11: Κοροϊδέψα. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, πες για το Στήση.
2: Για ποιο?
11: Για το Στήση.
2: Έλα, εσύ είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Ναι, είπα για το Στήση, ναι.
11: Σε πειράζει το όνομά του, το κοροϊδέψα.
2: Δεν πειράζει, αλλά λέω, όπως υπάρχει ο Στήση, υπάρχει και ο Σόφη. Τον άλλο τον λένε Λούλα.
11: Μια ηρωνία κατάλαβα. Εμείς με το Στήση κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα.
2: Ναι. Εντάξει, σύμφωνοι.
11: Κάνει έργα.
2: Ναι, και με το Σόφι, με ανοιχτά τα παράθυρα κοιμούνται.
11: Εμείς πάμε μπροστά. Εσείς που είστε, δεν σας βλέπουμε.
2: Λίγο πιο μπροστά, στον κρεμό.
12: Έλα, κουβανολόγος, τι κάνεις.
2: Έλα, καλά.
12: Σε ψάχνουμε, δεν βρίσκω μια αρρωστία. Ένας νέα λείπει, άλλος τι θα γίνει. Έχουμε επίγουσα κατάσταση στην ΚΟΟ. Άλλος ετοιμάζεται να επέμβει.
2: Ναι, το έχω μάθει.
12: Το έχει μάθει. Θέλω να δικάσουν, λέει, το Ραούλ Κάστρο, επειδή πριν από 30 χρόνια καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο που πέρασε παράνομα στον αέριο χώρο και με έκανε την delivery υλικό της CIA. Κατάλαβες. Και είναι εγκληματίας πολέμου. Τα είπε ο Τραμπ τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, εμείς λέγαμε για τον αποκλεισμό και τώρα πώς παλεύουμε να σώσουμε την επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται για κάποιες εκδηλώσεις, δεν προλάβει το παίξεις πριν, διαμαρτυρίας για τις παρεμβάσεις αυτές. Είναι και τις επόμενες μέρες και στη Φιλαδέλφεια και στο Βύρονα εκδηλώσεις για το ενάντια στον αποκλεισμό. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Κούβα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνει στο μάτι πλέον όχι μόνο με το στραγγαλισμό τον οικονομικό, αλλά και με άλλα πράγματα. Έχουν και τα ντρόουν, λέει, τα Κινέζικα θα κάνουν επίθεση. Εγώ έμαθα από εσωτερική πηγή τώρα. Έχουν εισάγει, λέει, και 3.000 Κινέζικα νερομπίστολα. Ετοιμάζονται για απόβαση στο Μαϊάμι. Θα είναι σοβαρά όπλα μαζικής καταστροφής και αυτά. Με κούμπα λίμπρε μέσα γεμάτα και είναι μαζικής καταστροφής, χημικός πόλεμος. Αξιόπιστα πράγματα και σίγουρα. Λοιπόν, ζήτω η Κούβα, αλληλεγγύη, να είμαστε καλά.
13: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
2: Έλα.
13: Καταρχήν πες του Χρυσοχοίδη ότι αυτό που ήταν η μπάτση λέγονται δακρυγόνα.
14: Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά.
13: Καπνογόνα είναι αυτά που αναβούν οι οπαδοί στα γήπεδα. Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Ναι, ναι.
13: Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή είσαι εντελώς άσχετος και εσύ και ο άλλος και κατηγορήσατε το μεγάλο ηγέτη άδικα χθες, τον Αλέξη, γιατί ο Τσίπρας έβαλε τη φανέλα στην Μπαρσελόνα, δεν κατάλαβες.
2: Γιατί?
13: Γιατί ο Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ιδρύθηκε από έναν Ελβετό ρολογά, εντελώς άσχετα, όπως ιδρύθηκε στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα με σφαστικό, την πορεία από το 33 στον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι δεκαετία δεκαετία των 90 ήταν πραγματικά μια αριστερή επαναστατική ομάδα που συγκρούστηκε με τον Φράνκο. Όλα αυτά σαν και αυτά που έλεγε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εποχές του μνημονίου. Και στο τέλος η Μπαρσελόνα ξεπουλήθηκε και τώρα σαν που τα πανίτσα τρέχει πίσω από τη Ρεάλ και από τη Γιουβέντους για να πάρει κανένα δάνειο και να μπει στην Super League. Έχει διώξει τους αριστερούς οπαδούς της, έχει ξεφτυλιστεί και δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο Τσίπρας έβαλε την Μπαρσελόνα. Τι ήθελε να βάλει, τη Λιβόρνο που θα βάλουν οι κομμουνιστές ή τη Ράγιο Βαγεκάνο που θα έβαζαν οι Ρουβίκονες για παράδειγμα. Η Μπαρσελόνα είναι ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορά με τη Λίβερπουλ και τη United είναι ότι και αυτές έχουν ξεφτυλιστεί από τις διοικήσεις τους, αλλά οι οπαδοί τους αντιδρούνε. Της Μπαρσελόνας οι οπαδοί μόχο.
15: Καλά σας λέμε, τσιράκια της δεξιάς, αγόρι. Να σου πω κάτι.
2: Γιατί υπογράψαμε μνημόνια όπως και δεξιά, γιατί.
15: Τσιράκια τι είσαι.
2: Ακολουθούμε την πολιτική της δεξιάς, γιατί, τι.
15: Τσιράκια της δεξιάς, θα σου πω γιατί. Εγώ ακούω για το κόμμα της Χριστιανούς όλους τους αναλυτές που δεν είναι ούτε κουκουέ ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, γιατί είσαι και εμπεριστατωμένος εσύ. Δεν είναι άιντε έτσι από το μυαλό σου, ακούς απόψεις, ανθρώπους και συγκρίνεις, κάνεις. Πες μαλακία σου, έλα.
15: Όλοι οι άνθρωποι λένε ότι το μόνο κόμμα που δεν πρόκειται να επηρεάσει το κόμμα της Χριστιανούς είναι το κουκουέ. Κατάλαβες τώρα γιατί έχετε λυσάξει.
2: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. 50 χρόνια στη Βουλή και ούτε να τους επηρεάσει Χριστιανού δεν γίνεται.
15: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουσε.
2: Κάνε ένα λογικό άλμα τώρα, κάνε μου το χατήρι. Κάθε φορά το κάνεις. Τρόπο σου ζητάω.
15: Το τα λυσάτε με την Χριστιανού. Προφανώς θέλετε να κάνετε αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
2: Κυρίως. Έτσι ξεκίνησε. Λοιπόν,
15: και κάτι δεύτερο. Ρε καλαμούκι, το πρόγραμμα της Χριστιανού για τις τράπεζες και τα λεφτά είναι μαλακία. Εντάξει.
16: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ.
15: Εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ. Βγες μια Πέμπτη ρε Καραγκιόζη. Ρε Καραγκιόζη, το λέω και το εννοώ. Καραγκιόζη καλαμούκι.
17: Οπα, οπα, οπα. Οπα, οπα, οπα, οπα.
15: Αναλυτικά να πεις το πρόγραμμα το δικό σας. Αναλυτικά όμως. Θα πάμε σε ρούβλια, θα πάμε σε
2: δεν σε αντέχω.
15: Όχι, αχ.
2: Τι όχι αχ τώρα.
15: Όχι. Να βγει ο Καλαμούχης και να το πει αναλυτικά. Γιατί είναι.
2: Θα βγει αναλυτικά, ναι, για σένα. Άι, παράτα μας.
18: Κουνουμάδες, λοιπόν, κάτι πολύ αυτό. Δεν είναι καμιά μεγάλη. Αλλά έτσι θέλω να το πω. Το ότι είμαστε σκακολαός, απατεώνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τουλάχιστον η πλειοψηφία τέλος πάντων, φαίνεται ακόμα στο σούπερ μάρκετ που οι τιμές είναι με μεγάλα γράμματα και το πόσο κάνει το κιλό είναι με μικρά. Στον δρόμο που οδηγάμε, που ενώ περιμένεις κανονικά, ας πούμε, να στρίψεις αριστερά, έρχεται ο πονηρός και σου μένει μπροστά. Σκατολαός, αποστολή μου. Απογοήτευση, σκατολαός. Κρίμα που δεν είμαστε νέοι να σκοτώμε να φύγουμε από αυτό το οκτώπο.
19: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια.
19: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί από χτες το απόγευμα η Ελλάδα σώθηκε. Εσύ πώς αισθάνεσαι?
2: Πάλι σώθηκε.
19: Πάλι, ναι, ναι. Τι εννοείς πάλι σώθηκε?
2: Δεν είχε ξανασωθεί πρόσφατα.
19: Α, ναι.
2: Έτσι θυμάμαι. Σωσμό δεν σταματάμε να έχουμε πια.
19: Μάλιστα. Δεν μου λες τι λέει και ο φίλος ο Χρυσοχοϊδής. Τι θα κάνει μετά.
2: Φίλος μου, όχι φίλος μου.
19: Εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τι θα κάνει με τα δακρυγόνα?
2: Θα κοπούνε, τίποτα, τέλος. Αυτό ήταν.
20: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
2: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι φάγατε, φάγατε.
19: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Καλά νέα. Οπότε έχετε να μας προσφέρετε καλά νέα.
2: Ναι.
19: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι, και άμα δεν είχα νέα ευχάριστα να πω, θα ήταν καλύτερα να μην σας πω κανένα.
19: Ναι, ναι, σωστά. Μπράβο. Ναι.
21: Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
2: Έλα, αγάπη μου.
15: Μαλάκα, τώρα.
2: Έλα, μωρό μου.
15: Τώρα που το σκέφτομαι.
2: Πού είσαι, ψυχούλα μου, εσύ.
15: Τελικά ο Μητσοτάκης δουλεύει για το κουκουέ, ρε μαλάκα.
2: Πόσο μου λείπεις.
15: Να σου πω.
2: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου.
22: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Όπως τα καλοκαίρια.
2: Όπως τα καλοκαίρια με διώχνει σαν αστέρια.
15: Να σου πω κάτι. Έφτασε η ντομάτα 4 ευρώ το κιλό, νομίζω.
2: Η Αχτσιόγλου θα έρθει στο κόμμα.
23: Είμαι ο εξ καφέ, είμαι δυνατός. Τρυπές ανοίγω στο λεπτό.
15: Βρε, άσε με τώρα να μιλήσουμε για το κουκουέ τώρα που
2: μάθαμε. Ποιο κουκουέ τώρα, το κουκουέ, θα μιλήσουμε για τον Τσίπρα να μιλήσουμε. Άσε το κουκουέ.
15: Όποιο θέλει, κοίταξε στο Μαντρί, είναι για ό,τι πει ο Βοσκός ο μεγάλος. Τι, εγώ θα πω.
2: Ο Βοσκός ο μεγάλος ποιο είναι, ο Τσίπρας.
15: Λοιπόν, άκουσε.
2: Τον είχα για τα γάρια, αλλά όχι τόσο, ναι.
24: Λίγο στα πρόβατα, λίγο.
0: μήκος τα πρόβατα.
15: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, διότι πληρώνω λιγότερο ΕΦΚΑ, κατάργησε τότε την Uber τα ΙΟΧ, αυτά περιμένω να τα ξανακάνει.
2: Τώρα δεν ξέρω. Αφού τα κατάργησε, τα ίδια θα ξανακάνει.
15: Όχι, όχι, δεν τα ξανάφερω, Μητσοτάκης πίσω.
2: Και πάλι τα ίδια, καμία αλλαγή.
15: Τώρα βέβαια θα θυμίσω κάτι στους συναδέλφους, όταν ο Σπύριτζης είχε έρθει στο σωματείο μετά το νομοσχέδιο, ήταν μόνο 30 άτομα στο σωματείο.
2: Να.
15: Τον εγγράψανε στα αρχίδια τους οι συνάδελφοι, τότε το Σπύριτζη που μίλησε στο σωματείο της Σμάρνης, βγήκε ο Μητσοτάκης και φάγανε τώρα την πούτσα πάλι. Έχει γεμίσει το Σύνταγμα με ΙΟΧ. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, να με αφήσει να ολοκληρώσω.
2: Ναι, λίγα πες.
15: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό οι ντομάτες φτάσανε πριν από λίγο, το θυμάσαι.
2: Ναι.
15: Τελικά ρε μαλάκα, ο Μητσοτάκης δουλεύει για εσάς, γιατί όταν έρθετε εσείς τα πράγματα, ή ρούβλια θα έχουμε, ή δραχμές, ή θα ανταλλάσσουμε προϊόντα. Οπότε θα λες του Ευρωπαίου, πάρε ένα κιλό ντομάτες, είναι 4 ευρώ. Μαλάκα, για εσάς δουλεύει ο Μητσοτάκης. Κουκουέ δαγκωτό, για εσάς δουλεύει. Γι' αυτό ανεβάζει τις τιμές, να μπορείτε να τα ανταλλάξετε. Έλα.
2: Δεν ξέρω αν έχεις πρόβλημα, αυτό το κουκουέ δαγκωτό που είπες να το απομονώσω.
15: Όχι, να το
2: και να το χρησιμοποιώ όπως βολεύει κάθε φορά που λες για τον Τσίπρα.
15: Να φανταστείτε ότι κάποιος του 74 που ήταν 18 χρονών είναι σήμερα 70 και ακόμα περιμένει να οριμάσουν οι συνθήκες. Άντε καλή σύνταξη, γεια.
2: Τώρα που λες κουκουέ δαγκωτό, τέλειωσες.
15: Εγώ που
2: ξέχασε ο Τσίπρας.
15: Απομόνωσέ το, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου είπα γιατί θα ψηφίσω τον Τσίπρα για αυτά που έκανε και τον παρακαλάω να τα ξανακάνει γιατί οι ταρίφες είναι μαλάκες. Κουκουέ δαγκωτό.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
24: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
25: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
26: Γιατρέ μου.
27: Πείτε μου.
26: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
27: Μάλιστα.
26: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
25: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
28: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Παραπολιτικά 90,1.
29: Έλα, Αποστολέ μου.
2: Έλα.
29: Σοβιετικό αρκούδι, τι κάνει?
2: Καλά, εσύ?
29: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω για τον πύργο του ελληνικού που βρίζουν οι νουδούλοι, βρίζουν δηλαδή όσου κάνουν κριτική. Ρε ηλίθιε νουδούλε, ξέρει λοιπόν τι νερό θα τραβάει αυτό ο πύργο του ελληνικού? Επειδή πρώτα απ' όλα θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα φτιάξουν πόλη για πλούσιου. Ξέρει τι νερό αυτοί θα θέλουν? Τζακούζια, θα θέλουν πισίνε και το νερό που θα σου τραβάει δεν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν τι θα γίνει, ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι και είναι δημόσιο? Ιδιωτικοποιηθεί. Το νερό έχει ήδη ακριβίνει από ό,τι ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, το δίκτυο είναι σκατά και έχουμε απώλειες, οπότε αυτό το βρίσκουν. Οπότε κάποιος ιδιώτης πρέπει να φτιάξει το δίκτυο. και θα κρυβίνει το νερό για πρώτη φάση.
2: Αυτά τα έχει πει Σαλαγός ο Μπάμπης εδώ τώρα όταν εσείς ήσασταν στον πιπέρο.
29: Α, μπράβο.
0: Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό.
3: Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο.
29: Δεν είναι σαν τον Πελετίδη που ο Πελετίδης ανανεώνει το δίκτυο με σωλήνες καινούργιες και τον βρίζουν όλοι. Νούμερο 1. Νούμερο 2 λοιπόν, θα σε έχουν εσένα αποκλεισμένο και θα πουλάνε μούρι ότι είναι στο ελληνικό. Και σαν σε έχουν αποκλεισμένο και θα κάθεσαι και από κάτω και θα βλέπεις και θα φλεξάρεις. Α, πήγα σε εστιατόριο στο ελληνικό. Και το τρίτο ρε, η λύση Έλληνα, η Αθήνα όπως και η Ρώμη είναι μουσεία. Ασχέτω το ότι η Αθήνα είναι παραμελημένη. Έχεις δει στη Ρώμη ουρανοξύστη ή έχεις δει κτίριο ανώτερο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου? Δεν έχεις δει. Οπότε λοιπόν ξύπνα και δες τι πάνε να σου κάνουν στο μεγαλύτερο φιλέτο που θα μπορούσε να ήταν το μεγαλύτερο πάρκο και να εξυπηρετεί όλο το λαό. Όχι μόνο ορισμένους.
2: Ε, καλά. Τι κομμουνισμό θα κάνουμε, παιδί. Πας καλά. Τι θες, τι όλο το λαό, τι είναι αυτά.
29: Η λύση για να κλείσω κιόλας, η λύση ξέρεις ποια είναι.
2: Ποια είναι.
29: Πουλιούνται 85 χιλιάρικα από Ρωσία, TAF-34-85. Το παίρνουμε, το καβαλάμε πάνω όπως το καβάλαγε το πεζικό του μεγάλου κόκκινου στρατού και πάμε στην πύλη μέσα και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα.
2: Απλά πραγματάκια.
29: Ζήτω Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα ξανά.
29: Ναι, ο Έλον Μάσκ λέγεται ο κύριος τώρα που ακούμε, που ο τρισεκατομμυριούχος.
2: Ναι, το έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω το κέρδος του, θα λέγαμε.
6: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
29: Αυτός τρώει ένα πιάτο φαΐ, όπως τρώμε όλοι.
2: Ε, τώρα μην βάζει το χέρι στη φωτιά, τέλος πάντων, ναι, για πες.
29: Ναι, τα υπόλοιπα χρήματα πού βρίσκονται.
2: Πού βρίσκονται, όπα, ξέρουμε κάτι.
29: Πόσοι από αυτά τα χρήματα τρώνε. Ερωτηματικό, πάντως αυτός δεν τρώει ένα τρισεκατομμύριο. Πώς να το φάει?
2: Καλά, έχει τρόπους τώρα, μην τρελαίνεσαι. Ενώ αν θες.
29: Πρόσεξε το, βάζω τη γραμμή. Τι θα γίνουν τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια?
2: Γιατί
29: τρώει ένα δις αυτός.
2: Ναι, ναι,
29: τα
2: ξέρω.
29: Υπόλοιπα πού είναι? Αυτές οι αντιθέσεις είναι ωραίες. Σας αγαπάω και σας σέβομαι.
7: Αποστολή.
2: Έλα.
7: Μέιτερ πήγε τελικά, γιατί είχα την απορία.
2: Πήγανε, ναι, με έχει άγχος. Όλα καλά, βρήκα εισιτήριο.
8: Λίγες μέρες έμειναν, αλλά και λίγα εισιτήρια.
2: Τι για κάνεις,
8: πώς είσαι, η Αρτέμιδα, η Βραβρώνα, η Λούτσα, ετοιμάζει να σε υποδεχτεί, πώς είσαι, τα αποφάσεις.
2: Αμάν, τι μέρα έχουμε, Τρίτη. Το Σάββατο είμαστε Βραβρώνα, Λούτσα και πώς αλλιώς λέγεστε?
8: Αρτέμιδα.
2: Και Αρτέμιδα, πώς είστε εκεί, ναι. Σύλλογος Φίλων Μουσικής.
8: Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος.
2: Θα ανέβει και η χοροδία μαζί μου?
8: Δυστυχώς όχι.
2: Ε, αυτά δεν μπορώ.
8: Φορά, όμως, που...
2: Ετοιμαστείτε για το Σάββατο, ε. Ερχόμαστε, τσολιάσεν δε τσόλια μπαν στη Βραβρώνα.
8: Με ιδανικό καιρό.
2: Για πες μου λίγο πάλι την διεύθυνση.
8: Λοιπόν, Λεωφόρος Βραβρώνος 257.
2: Εκείνο ο χώρος που θα γίνει η συναυλία, έτσι.
8: Ακριβώς. Ανάμεσα στο Β' Καπί Αρτέμιδος και το μπλε βενζινάδικο, για να μην κάνουμε διαφήμιση. Πάρα πολύ εύκολο πάνω στη Βραβρώνος.
2: Ανοίξτε τα παράθυρα και από το Καπί να ακούνε οι γέροι.
8: Όντως θα έχουμε και κάποιοι στα παράθυρα, να ξέρεις.
2: Ωραία.
8: Πολύ χαρούμενοι είμαστε, ανυπομονούμε. Να δώσω πάλι το τηλέφωνο.
2: Για πες το τηλέφωνο για αυτούς που προλαβαίνουν τα εισιτήρια τελευταία.
8: 6932 440 950. Λέγαμε ότι θα φτάσουμε στην Ανατολική Αττική και έρχονται και από Αθήνα, θέλω να σε πληροφορήσω. Θα είναι μια ξεχωριστή παράσταση, όντως.
9: Γεια σου, τσαλιά μου.
2: Γεια σου, κουτσάρα μου.
9: Τι κάνεις?
2: Καλά.
9: Με σκεφτόμαστε, ναι.
2: Δεν είχες άλλη επιλογή.
9: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και είπα να σε πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί με έπιασε ένας πατριωτισμός, να το πω. Ένα μπράβο, ρε παιδί μου, σε αυτό το Υπουργείο που έχουμε το Υγείας. Και είπα έτσι τα καλά και τα ωραία να πάρω να τα τιμήσουμε.
2: Ε, να λέγονται τα καλά τώρα, συγγνώμη κιόλας.
9: Ναι. Είχα ένα ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο το Γενάρη. Με πήρανε, μου το ακυρώσανε, μου είπανε να πάρω τηλέφωνο όταν ξαναανοίξουν για τον επόμενο μήνα. Παίρνω τηλέφωνο, κλείνω ραντεβού για το Μάρτι. Μου το ακυρώσανε και.
2: Δεν θέλω τέτοια. Πάει... Αν πήρες να μην μπεις καλά, να μην μπεις καλά.
9: Και τώρα με έχουν πάει Ιούνιο. Περιμένω, δεν ξέρω. Εντάξει, πλησιάζει. Αλλά δεν ξέρεις και ποτέ. Πώς το είχε πει? Αν έχεις λεφτά, πληρώνεις και χειρουργείσαι πιο γρήγορα.
2: Εγώ είμαι boomer. Αν έχεις λεφτά, κάντα ομόλογα ετβά. Έτσι ξέρω εγώ.
9: Εγώ boomer μαζί σου. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά αυτούς τους θεσμούς που έχουμε, αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται στον τόπο μας. Που η αδερφή μου αμαία με νοητική στέρηση πέρασε δεύτερη φορά και πά και θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη φορά και πά.
2: Και πά, πες το για να ξέρει και ο κόσμος. Είναι η επιτροπή για να εγκρίνουν ότι είναι ακόμα ανάπηρος κάποιος.
9: Ναι.
2: Ότι έχει ακόμα αναπηρία. Ωραία, και αν έγινε καλά η αδερφή σου, τόσα θαύματα γίνονται.
9: Σωστά.
2: Ο άλλος είδε. Ο άλλος περπάτησε.
9: Έχει δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί.
2: Ο άλλος ήταν λεπρός και του φύγε.
9: Η νοητική στέρηση νομίζω υπάρχει. Έχει ένα level δυσκολίας, αλλά θα το φτιάξουμε.
2: Ο άλλος έγινε υπουργός.
9: Σωστό και αυτό. Κοίτα, μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσει, γιατί θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη, και αν πάρει το εφόρου ζωής. Με επανατές μυοκλονίες και επιληπτικές κρίσεις και με φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορεί να πάρει κάρτα στάθμευσης αμαία, προφανώς, έτσι. Γιατί αυτό το παιδί μπορεί μόνο του να πάρει το αυτοκίνητό του, εννοείται, να βγάλει το δίπλωμά του, να στο εξυπηρετηθεί. Δεν υπάρχει κανένα.
2: Εννοείται. Και να παρκάρει και δύο τετράγωνα παρακάτω και να περπατήσει άνετα μέχρι το σπίτι και όλα καλά.
9: Εννοείται. Μα τι μαγική χώρα.
10: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου, λέει.
10: Λοιπόν, να πω κάτι και να με συγχωρέσεις γιατί είμαι πολύ συγκινημένος.
2: Πες το.
10: Γεια σου, Περέα θάνατε, της εργατιάς κολόνα.
11: Γεια σου, Περέα θάνατε, της εργατιάς κολόνα.
10: Πασαλιμάνι, Κοκκινιά, Καμίνια, Δραπετσόνας.

0: πιστεύω. Χριστιανού, Αλέξη, Ζωή, θα είναι καταπληκτικά.
1: Το περιμένω πώς και πώς. Και θέλω και μαστουρωμένο βαρουφάκι.
2: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
0: Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό.
1: Είναι και θέλω πέρα από την Καριστιανού και τις θεούσεις του Νατσιού. Δεν ξέρω αν τους αγόρασε την αντιπροσωπεία η Καριστιανού και είναι από πάνω. Θέλω και αυτούς να μην χαθούν.
0: Μάλλον τους αγόρασε και την ανοιξιά του Παΐσιου με την παντόφλα μαζί.
3: Κονίτσι στο καύχημα.
1: Όλα αυτά μαζί εγώ τα θέλω κι εγώ. Συμφωνώ. Δηλαδή όταν έχει θεία σου σκέφτεσαι και τους δεύτερους ρόλους. Δεν σκέφτεσαι τώρα ποιοι θα είναι πρωταγωνιστές μόνο.
0: Ναι. Η κουμπάρση είναι φοβερή, είναι καταπληκτική.
4: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
4: Αυτός ο τύπος από τον Εύρο που έλεγε τώρα ο Θήμιος μέσα δεν μοιάζει με τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα στη φωνή. Ναι. Ίδιος είναι, φίλε. Ίδιος είναι.
5: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
6: Γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα. Είμαι αμαρτάβητος.
1: Αληθινός δεν είναι. Είναι σίγουρα ρόλος αυτός.
4: Αυτός είναι πάντως.
1: Άρα κάνει και τη φωνή λίγο.
4: Η φωνή είναι ίδιος Χαράλαμπος Τραμπάκουλας. Βέβαια τον Χαράλαμπο Τραμπάκουλα τον είχα συναντήσει σε ένα ξενοδοχείο εγώ στα Μετέωρα κάποτε. Αλλά πραγματικά η ίδια φωνή ακριβώς.
7: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
7: Νορβηγό κουνούμολο εδώ πέρα.
1: Έλα να πούμε, τι γίνεται.
7: Άκου να δεις. Άκου, μια χαρά. Άκου να δεις τώρα. Διακόπτω του Σιριζέο του Μαλάκα το ταξιτζί.
1: Σας παρακαλώ.
7: Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα. Άκου να δεις τώρα. Πήγαμε χτες με τη γυναίκα μου στην εκκλησία. Εδώ στην Νορβηγία τέλος πάντων. Μια εκκλησία πολυκλαδική τέλος πάντων. Με πολυεθνική. Η γυναίκα μου είναι χριστιανία, έτσι, βαφτίστρια. Τέλος πάντων είναι από την Κένια. Και πήγαμε και έκανε και ο πάστορας έλεγε τι έλεγε τη μαλακή του για το Άγιο Πνεύμα. Τέλος όλος κάποια φάση με νικόκαλο έπαθε σαν εγκεφαλικό. Τρέχουμε όλοι κατά πάνω του και αντί να φωνάξουν ασθενοφόρο, άρχισαν να προσεύχονται. Δεν άρχισαν στο Παναγίες, γιατί κανένας δεν θα με καταλάβαινε έτσι κι αλλιώς. Λέω καλά, ρε, είναι δυνατόν. Αφήστε τις προσευχές, ρε, πάρτε το ασθενοφόρο. Και είναι εκεί, τον ακουμπούσαν ψηλά τα χέρια και λέγαν τα δικά τους. Και με πιάνουν κάτι νεύρα, με τέτοιους μαλάκες, λέω, χριστιανούς πιστούς, δεν ξέρω το παραδίπλα τι γίνεται. Και ρωτάω μια άλλη εκεί πέρα, λέω, τι έγινε αυτός, τι έπαθε. Να, λέει, όποτε μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, λέει κάτι τον επιτίθεται, λέει και κάτι παθαίνει κρίση. Λέω, αν είναι δυνατόν, ρε, και τώρα θέλω να πω παράδειγμα για την Καριστιανού που λέει για το Θεό. Λέει για τις μαλακίες.
1: Επειδή μου λέγει ότι θες από αυτά, αλλά πάρε και το γιατρό πρώτα. Δηλαδή πες τα αυτά, αλλά να έχει γίνει και το τηλέφωνο στο γιατρό.
7: Ναι.
1: Γιατί και η Καριστιανού γιατρός είναι.
7: Σκοταδισμός.
1: Και θα έπρεπε να ξέρει μάλλον.
8: Η πίστη. Αυτή θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει.
7: Σκοταδισμός, ρε π***. Τι να πω, δεν ξέρω εσύ. Δηλαδή εκεί κατάλαβα ότι αυτά που με έλεγε ο πατέρας μου, όσο δηλαδή η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Τέλος.
9: Ανατολή, τρία πράγματα.
1: Για πες.
9: Λοιπόν, το ένα είναι απάντηση στον Ταρίφα. Γιατί σαν τον Ταρίφα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται πώς περνάγαμε με Τσίπρα, πώς περνάμε με Μητσοτάκη, τρώγαμε ψωμί με Παπαδρέου και τέτοιες παπαγιές. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπούρδες. Άμα σκεφτούμε ότι τα πρόσωπα είναι που κάνουν την πολιτική, δεν κάνουν τα πρόσωπα την πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερο, άκουσα μόλις τώρα τον οικοδόμο πώς μίλησε στον Καραγκούνι, αν δεν κάνω λάθος.
5: Θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί σύντος κρύβεστε.
9: Έτσι πρέπει να μιλάνε σε όλους τους πολιτικούς. Οι σωστοί, το σωστό το κόμμα. Έτσι πρέπει να μιλάνε, έτσι πρέπει να απευθύνονται. Αυτός είναι ο σωστός, ο λαϊκός τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος που γουστάρει και ο κόσμος. Και μιλώ και ως πρώην οικοδόμος.
10: Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
10: Άκουγα τώρα το Σιριζέο πάλι που ενθουσιασμένος είναι που έρχεται ο Αλέξης και έχει δίκιο. Διότι τώρα λέει και ο Χατζοκράτης να τους πάρουν τις επιδοτήσεις, να τους πάρουν το κτίριο, να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, κινητό και ακίνητο. Και τους άφησε να δεις την ατομική και οικογενειακή περιουσία. Είναι μεγάλη δουλειά.
1: Ψυχούλα.
10: Είναι ψυχούλε.
1: Εντάξει, να σου πω, όταν είσαι αριστερός είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας. Γνωστό.
10: Ακριβώς.
11: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
10: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα και πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν έτσι ώστε να ζητάνε και την οικογενειακή και ατομική περιουσία. Πάντα αυτοί που ξέρουν για το σπίτι τους. Φιλάκια.
1: Σας παρακαλώ.
12: Γεια σου, έλα ρε από τη Λανοκουνού εδώ.
1: Έλα Λανοκουνού.
12: Ήθελα να σε πάρω καιρό, αλλά τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Θέλω να κάνω μια, όχι καταγγελία γιατί ο Ρουφιάνος δεν είμαι. Λοιπόν, μια επισήμανση. Έχει γίνει στις 6 Μαΐου τώρα ένα ατύχημα στη Σάμο, δυστύχημα μάλλον. Εργατικό δυστύχημα στο Ηρέον της Σάμου. Καταφλακώθηκε άνθρωπος από μπετονιέρα. Και η άχρηστη τη έχασε τη ζωή του με δύο παιδιά. Έχασε τη ζωή του το παλικάρι. Πήγε να μπαζώσουνε με μπετόν την παραλία του Ηρέων. Δεν κάνανε μελέτη και δεν υπολογίσανε την μπετονιέρα. Έπασε καθίδηση και οι άχρηστοι μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν πάρει την μπετονιέρα από την παραλία γιατί δεν έχουν, λέει, και γερανό να σηκώσουν την μπετονιέρα. Οι άχρηστοι. Όλη η πολεοδομία. Μιλάμε για τέτοιο χάλι. Αυτό ήταν το σοβαρό της υπόθεσης. Τώρα για το άλλο θέλω να πω ότι οι Σιριζέοι να θερήσουν καλά. Βγάλουν καλού στα χέρια το θέρισμα.
1: Ναι, θα το έχουν υπόψη τους. Τι είναι έτσι.
11: Ο θεριστής έρχεται.

αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: πολύ. Γεια σου, Αποστολή. Από Ουγκάντα σου τηλεφωνώ. Εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ναι, ναι, τι γίνεται.
0: Τι να γίνει. Πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά, παρατηρώ. Και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα, να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
1: Καλά, μην φυλάτε τόσο ήρεμα.
0: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε, να πούμε. Και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με
1: λίγο. Έλα τώρα, άσε την κρίνια. Πάμε λίγο στο παρασύνθημα. Ναι. Σε παρακαλώ τώρα. Ναι. Δεν μπορώ την μύρλα.
0: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει κι εγώ σουβενιρά είμαι στο επάγγελμα.
2: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
0: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιοβάρελο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πρέπει να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου άρεσε.
1: Ποια είναι τα παράπονα τώρα.
0: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπέρνεις. Έχεις χαλάσει την ενεργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
0: Με το ξύδι, ναι.
3: Γεια σου.
1: Γεια σου.
3: Και τι κάνεις.
1: Όμορφα, εσύ.
3: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα.
1: Α.
3: Και θα κάνω κάποια σχόλια.
1: Για κάνε.
3: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το Ευρωπαϊκό. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου. Το δεύτερο είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη και τα λοιπά, τυχαίνεται ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα, γιατί είναι, ξέρω εγώ, ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια, δεν ξαναπήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα. Επίσης, όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία. Ό,τι αν λέει ο Γεωργιάδης.
4: Δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και να του πω, είναι εισαγγελέα, κάνε ή μην κάνεις δίωξη, βγάλει ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
3: Τέλος πάντων, σήμερα είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το πώς το λένε το κόμμα του.
1: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
3: Πώς το πηξίδα.
1: Πηξίδα.
5: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
3: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλάκι.
1: Καλά, μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τώρα. Θα αρχίσει το βζούν.
3: Πολύ κακό ο τύπος, δηλαδή τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι και αυτό είναι και διαφήμιση με τα στελέχη. Ότι κοίταξε στο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν. Δεν έχεις πρόγραμμα. Έχεις το πρόγραμμα του Δουνουτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Κασελάκης σήμερα με τον Τζίπρα μαζί.
1: Δεν νομίζω. Τα έχουν χώρια τα τσαλάκια.
6: Τα σπάσανε.
1: Ναι, τα βίνα. Αλλού τώρα. Ο Κασελάκης είναι στους δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και τα όλα αυτά. Λάουρες, πώς θα λένε.
7: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα είπα πάνω από το πτώμα μου.
6: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφας να μας δώσει έμπνευση για την ακολουθήσουμε τον Τζίπρα, πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τζίπρα, εντάξει όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί.
1: Έτσι. Κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο, δηλαδή δώσει λίγο χρόνο.
6: Η Τζάκρη θα είναι, το βιβλίο.
1: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
6: Ναι.
8: Ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα. Μέχρι να ηθηθώ κι εγώ!
9: Α, στα κλάματα, κυρία μου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
6: Ξέρω, η άλλη Κοζανίτισσα, πώς τη λέγανε.
1: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
6: Έχω.
1: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
10: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
11: Ρίχτα όλα, παιδί μου!
6: Ξύπνησα με αυτό το άγχος, αντίκα.
1: Ναι, σε βλέπω, γεια.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans ce peuple, près de vous.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Απόστολε.
10: Έλα.
9: Απόστολος.
10: Έλα.
9: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών τη Άτυρα. Το Μαρίνο.
10: Ναι, ναι, ξέρω.
9: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο προβίβασέ το. Μεγάλο σε το, έλα, γεια.
11: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
12: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
11: Άνευ βουλής και εκλογών.
12: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
11: Έτσι τα έθνη μόνο ζουν.
12: Ταρατατζού. Τσου τσου τσου τσου τσου.
11: Ταρατατζού.
12: Τσου τσου τσου τσου.
11: Ταρατατζού.
12: Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
13: Ακούστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστής.
12: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπάρια που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, αυτό. Αντεστάσε ρε μαλάκα.
1: Όχι βέβαια, εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Αντεστάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια. Αλλού να πας για τράκα.
5: Πάω να φάω ντομαδάκια για λατζίνι.

0: Βλαχοίδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη να βάλουμε λέει κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοκοίδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς?
0: Απλά έτσι όπως θα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας, καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στο ειδικό νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και αν εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και ούτε θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

Την Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και ανδρεία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαβλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή λευτεριά. Τη λαοκρατία.

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγον επίθηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγον επίθηκε, εσύ τι λες.
3: Γινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
4: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγον επίθηκε για μας. Τι λες.
5: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις.
6: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορεί στην Παρασκευή να μου βάλει τη διεθνή στα ποντιακά. Θα την βάλει.
1: Ναι, οκ. Okay.

Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το τάγκο της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται. Μα όσο κι αν

0: έκλασα.
1: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
2: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
0: Οκ, α, vintage.
3: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, πυράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
4: Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα.
3: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνοια.
4: Στην Ομόνοια στα σκάλια.
3: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα.
4: Αυτοί που λένε ζωή.
3: Κοροπή,

0: Παντελής είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσες? Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κάνω την ευγενική.
1: Τέτοια είναι.
0: Δουλεύω ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Βασιλική δεν. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου είχε πει κάτι.
0: Και ποιο ήταν ο Γιώργο που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργο δεν λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τι λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργο
2: δεν
0: λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσει.
1: Όχι, δεν έχει, απλά τη αρέσει το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: ήθελα και κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Δεν το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφόν που τον ακούει και ξελιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη Σελβί Έλεν σου και πήγαινε και τρέξτε.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφόν?
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α.
2: Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, τους αρέσει.
1: Να, πότε πουρί θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, για.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Πού, Βραβρώνα?
0: Ναι, ναι,
1: θα έλα, ρε παιδάκι μου, πάμε.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Το καμό θα γίνει. Θα φέρεις και το παιδί.
0: Εννοείται.
3: Μα ευτυχώς.

0: Έλα, Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
2: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
10: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
11: Είναι 2.
12: Οι καθημερινές σου συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορούν να σε ταξιδέψουν στον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team.
13: Γιατρέ μου.
14: Πείτε μου.
13: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
14: Μάλιστα.
13: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
15: Αυτό
0: είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Παραπολιτικά.

0: Άγριο έγκλημα στην Καλαμάτα. 40χρονο σκότωσε τη γυναίκα του που φώναζε βοήθεια, ενώ στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα παιδιά του. Πυρετώδεις διεργασίες, ζυμώσεις αλλά και ανατροπές προκαλούν στο πολιτικό τοπίο τα νέα κόμματα. Αίσθηση από δηλώσεις Δούκα για την τακτική του Πασόκ, κλειδονισμοί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Με χαλαρούς ρυθμούς ως τώρα η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου σε επιφυλακή τροχιά με έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στις εθνικές οδούς. Άλλο κατηγορίες Τεχεράνης Ουάσιγκτον για την ανεπιτυχή διαπραγμάτευση. Ως τώρα το Ιράν απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις κατηγορεί ότι υπονομεύουν τη συμφωνία. Επιμένουν οι Αμερικανοί για τα στενά του ορμούς για το πυρηνικό πρόγραμμα. Πρεμιέρα καλοκαιριού με 35. Πότε αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας, σε ποιες περιοχές θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόβλεψη από τη Χριστίνα Αρίγου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά, είναι Δευτέρα, 1η Ιουνίου, καλό μήνα. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Φανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Αντωνινέος. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες αναμένεται να κορυφωθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριμιέρου της Αργίας του Αγίου Πνεύματος, με την κίνηση στις εισόδους της Αθήνας. Αυτή την ώρα να παραμένει ομαλή. Η έξοδος πάντως σε σχέση με πέρυσι ήταν ελαφρώς περιορισμένη, όπως είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο υποδιοικητής της τροχέας Αττικής Δημήτρης Παπαγεωργίου.
1: Από ό,τι δείχνουν τα στατιστικά μας στοιχεία, είναι λίγο μικρότερη από την περσινή περίοδο. Δηλαδή, πέρυσι είχαν βγει 260.000 οχήματα.
2: Πέρυσι πρέπει να είχαν κλείσει τα σχολεία, όμως, νομίζω. Ήταν πιο αργά, λίγο δηλαδή.
1: Δεν το θυμάμαι. Πάντως, πιθανό να είναι αυτό που λέτε, γιατί το δείχνουν τα στατιστικά μας. Φέτος έχουμε 20.000 ή λιγότερα οχήματα, γύρω στις 200.000 οχήματα. Οπότε πρέπει να προσέχουμε λίγο την οδήγησή μας από πλευράς ταχύτητας, όχι υπερβολική ταχύτητα στο εθνικό δίκτυο, τήρηση αποστάσεων, όχι απόσπαση προσοχής με την έννοια να μην κοιτάμε τα κινητά τηλέφωνα, να είμαστε συγκεντρωμένοι στην οδήγηση. Έχει τα δύο χέρια στο τηλέφωνο. Οι ταχύτητες είναι μεγάλες και όσο και να μας φαίνεται, οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να έχουμε, ο οδηγός είναι αυτός που αποφεύγει το τροχαίο ατύχημα. Οι κανόνες φυσικής είναι αδυσόπιτοι για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα. Είτε πάμε με 100 είτε με 120 χιλιόμετρα, είναι μεγάλες οι πιέσεις που ασκούνται στο ανθρώπινο σώμα. Φυσικά, όχι οδήγηση από την εμπειρία μέθης. Και καλό είναι να γίνει και ένας τεχνικός έλεγχος του οχήματος πριν ξεκινήσουμε. Τα φώτα αν δουλεύουν, η φόρτωσή μας, το οχήματος, διάφορα πράγματα που φορτώνουν σε αυτοκίνητα να είναι καλά δεμένα.
0: Στη Βουλγαρία ταξιδεύει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την εβδομάδα, κατόπιν πρόσκληση του νέου Πρωθυπουργού της χώρας Ρούμεν Ράντεβ. Στο επίκεντρο των επαφών τους θα βρεθούν η διμερή συνεργασία, η υλοποίηση διασυνοριακών έργων υποδομής, καθώς και η ενέργεια. Μαζί μας ο Κώστας Παπαχλημίτσος για να πούμε περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Καλό μήνα
3: και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, βεβαίως, τηλέμαχε. Και χρόνια πολλά στους γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, στο διεθνές στερέωμα και ειδικά στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και συνολικά στη γειτονιά μας, τρέφεται το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αυτή την Πέμπτη θα μεταβεί στην Σόφια, θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ. Με τις σχέσεις των δύο χωρών να είναι σε πλήρη ανάπτυξη το τελευταίο διάστημα, θα συζητήσουν μεγάλη κλίμακα, όπως λένε, από τη Βουλγαρία, διασυνοριακά σχέδια υποδομών μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Στον τομέα των υποδομών, στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα η ενέργεια και η ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά και διασύνδεση μέσω αγών φυσικού αερίου. Όλα αυτά ενδιαφέρουν έντονα και τις τρεις χώρες που βρίσκονται έτσι αλλιώς στο νότιο ανατολικό άκρο της Ευρώπης, και η οποιαδήποτε συνεργασία στο κομμάτι και της, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, του ελληνικού ρεύματος, θα φέρει δυνητικά και χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Αυτά λοιπόν την Πέμπτη. Την Παρασκευή παραμένουμε στα Βαλκάνια. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στην πόλη Τίβατ του Μαυροβουνίου. Εκεί λοιπόν θα λάβει χώρα διάσκεψη κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων. Θυμίζουμε, είναι σταθερή έτσι αλλιώς η άποψη της χώρας μας ήδη από τη Θεσσαλονίκη και το 2000 μέχρι και σήμερα, 26 χρόνια αργότερα, για την ένταξη των 6 κρατών που είναι στα Δυτικά Βαλκάνια, στην βόρεια γειτονιά μας, τα οποία αυτά 6 κράτη δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί φυσικά να πληρούν τις προϋποθέσεις. Και για παράδειγμα, στο κομμάτι το οποίο αφορά την γειτονική μας Αλβανία, μία από αυτές τις προϋποθέσεις είναι ο σεβασμός στα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Το έχει, είναι κάτι το οποίο έχει επισημάνει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γέρα Μετρίδης. Και με τον Υπουργό Εξωτερικών, χθες να βγάζει και μία ανακοίνωση σχετικά με τον Έλληνα, που είναι ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι φέρετε να προφυλακίστηκαν, τόσο πάντων να ήταν εναντίον του η χρήση βία από την αστυνομία και από άλλε δυνάμει στην Αλβανία.
0: Ευχαριστούμε τον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Τώρα, ανησυχία έχει προκαλέσει και σε γύρω τραυματισμό του Έλληνα πολίτη στα επεισόδια που έγιναν στο Σβέρνετ τη Αλβανία. Υπενθυμίζεται ότι κάτοικοι και ακτιβιστέ διαμαρτυρήθηκαν αντιδρώντας την κατασκευή μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε προστατευόμενη οικολογική παράκτεια ζώνη. Πάμε να πούμε περισσότερα. Υπάρχει και τοποθέτηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, τη λέμε Γεβίλης των Παραπολιτικών. Είναι ένα χρονικό μιας προαναγγελτήσας εξέλιξης στην ουσία. Είναι το αποτέλεσμα αυτής της προαναγγελτήσας εξέλιξης. Τα όσα συνέβησαν το πρωί της 30ης Μαΐου, προχτές δηλαδή, στην Αλβανία. Στα δυτικά παράλια, στην Σβέρνητσα, πρόκειται για περιοχή η οποία ανήκε στην αποκαλούμενη Βόρειο Ήπειρο, στη μειονοτική περιοχή της Αλβανίας, και εκεί υπάρχουν ελληνικές κτίσεις, οι οποίες, να θυμίσω ότι μέχρι προμερικών ετών ήταν μη αμφισβητούμενες. Όμως πλέον αυτές οι κτίσεις αμφισβητούνται κανονικά από το αλβανικό δημόσιο, και όχι μόνο αυτό. Αυτές οι κτίσεις έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες περιοχές, δεν μπορεί να κατασκευαστούν εκεί ούτε θέρετρα, ούτε σπίτια, ούτε τίποτα, παρά μόνο να χρησιμοποιηθούν σαν γεωργικές γαίες. Παρά τα αυτά, ο Αλβανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Ράμα, συνεχίζει ακάθεκτος στις συνεργασίες του με το διεθνή παράγοντα για να χτίσουν αυτό το, τη μεγάλη τουριστική μονάδα. Η οποία, να πω τη λέμαχε, ότι μετά τα επεισόδια στα οποία τραυματίστηκαν 15 άνθρωποι, και ο Έλληνας είναι καλά ομογενής και έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, μετά από αυτά τα επεισόδια, τα κατασκευαστικά έργα συνεχίζονται. Ακόμα και σήμερα συνεχίζονται. Και όχι μόνο συνεχίζονται, από ό,τι μας λένε εκεί οι ομογενείς, γιατί πήρα από λίγο μίλησα μαζί τους, η ιδιωτική εταιρεία, τα μέλη της ιδιωτικής εταιρείας, οι μπράβοι δηλαδή, οι οποίοι χτύπησαν όσους ομογενείς επιχείρησαν να σταματήσουν από αυτές τα έργα, βρίσκονται εκεί και έχουν πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή είναι κράτος εν κράτη. Έτσι, το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμαρτυρήθηκε, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι θα προβήσει όλες τις απαραίτητες συστάσεις και παραστάσεις προς τους Αλβανούς για την προστασία των δικαιωμάτων της μειονότητας, αλλά μέχρι εκεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και περί το αντιθέτου φωνές και μέσα στην κυβέρνηση, να σου πω τη λέμαχε, που ζητούν να διακοπούν τουλάχιστον για αυτή την περίοδο οι διπλωματικές σχέσεις, καθώς πρόκειται για πάρα πολύ σοβαρό θέμα, αφού αν προχωρήσει και θα προχωρήσει αυτή η επένδυση, θα τεθούν εν αμφιβόλο οι περιουσίες όλων των Ελλήνων βοηθοπυρωτών. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Στα δυτικά παράλια της Αλβανίας δεν υπάρχουν υποδομές, χτίζουν ξενοδοχεία χωρίς να υπάρχουν υποδομές, και αναγκαστικά αυτά, όπως λένε οι ομογενείς, μετά από λίγα χρόνια θα εγκαταληφθούν, αλλά θα εγκαταληφθούν και οι περιουσίες οι δικές τους, καθώς ο τόπος εκεί έχει ερημώσει τη λεμάχη.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Εμείς θα πάμε τώρα να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στην περιοχή ένας άνθρωπος που έχει πολύ καλή γνώση όσων απασχολούν την ομογένεια στη Βόρειο Ήπειρο, τον πρόεδρο του Κεντρικού Συλλόγου Βορειοπυρωτών, τον κύριο Μπάμπη Καραθάνο. Κύριε Καραθάνο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Πώς τη βλέπετε εσείς την κατάσταση? Εντάξει, είναι κάτι το οποίο και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει κινητοποιηθεί για όλα όσα συμβαίνουν εκεί, αλλά είναι και μια κατάσταση που νομίζω είναι πολύ δυσίωνη για τους ανθρώπους, τους ομογενείς μας στην περιοχή.
5: Σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, απλώς είναι επακόλουθο αυτόν τον οποίο καταγγέλουμε εδώ και πολλά χρόνια, του σχεδίου που έχει η αλβανική κυβέρνηση και ιδιαίτερα η κυβέρνηση του κ. Ράμα, η οποία κυβερνάει τα τελευταία 13 χρόνια και έχει οργανώσει πολύ καλύτερα αυτή την καταπάτηση των ιδιοκτησιών και των περιουσιών των Ελλήνων βορειοπυρωτών εκεί. Ξεκινήσαμε από τη Χιμάρα, θυμάστε, πριν από χρόνια τα γκρεμίσματα κατοικιών και εξοδοχείων που είχαν κάνει βορειοπυρώτες για να τους πάρουν αυτή τη γη και να γίνουν μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις, κάνουν τον νόμο επιράμα περί στρατηγικών επενδύσεων, που μπορεί πια το κράτος για μια μεγάλη στρατηγική επένδυση να απολωτριώνει ουσιαστικά τις περιουσίες των ανθρώπων εκεί και να προχωράει σε τέτοια μεγάλα έργα. Αυτό είναι εντελώς παράνομο. Έχουμε προσφύγει, όπως γνωρίζετε, και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βλέπετε εδώ, τώρα προσέξτε, εδώ είναι ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο. Εδώ εμπλέκεται, όπως ίσως έχετε πει, γιατί δεν σας άκουγα πριν, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο που ξεκινάει από την ίσως Άσονα, που είναι ακριβώς απέναντι από την πόλη της Αυλώνας. Η ευρύτερη περιοχή αυτή απέναντι της Άσονα είναι η περιοχή Σβερνέτσι Άρτας. Εκεί καταλήγει ο ποταμός ΑΟΣ, που ξεκινά από τα βουνά της Κόνιτσας και καταλήγει εκεί, και είναι αυτό το μεγάλο δέλτα του ΑΟΟΥ και Άρτας, όπως το λέμε, το οποίο είναι ένας χώρος Natura, είναι ένας περιβαλλοντικός χώρος προστατευόμενος, που έχει άγρια πανίδα. Το νησί της Άσων, σας θυμίζω για τους ακροατές μας, ότι είναι ένα από τα νησιά, τα ελληνικά, που ανήκαν στα Επτάνησα και τα οποία παραχωρήσαμε όταν ανεξαρτοποιήθηκαν και ενώθηκαν τα Επτάνησα με την Ελλάδα. Αυτό το νησί δόθηκε στο νεοσύστατο κράτος της Αλβανίας, χωρίς καμία τότε ουσιαστικό αντάλλαγμα στην Ελλάδα. Ήταν στρατιωτική περιοχή η Σάσον, έτσι, όπου επί Χότζα είχαν κάνει εκεί πέρα μπουνκέρ και όλα αυτά τα οποία περίμενε το στρατιωτικό καθεστώς τάχα τον εχθρό που ερχόταν να καταπνίξει τη μεγάλη δημοκρατία του Χότζα. Οπότε αυτό παρέμεινε έτσι, οπότε όλη η φύση είναι προστατευόμενη, δεν έχουν γίνει εκεί
0: παρθένες περιοχές είναι αυτές, έτσι.
5: Είναι παρθένες περιοχές, παρθένες παραλίες, αλλά έχουμε την ατυχία να είναι σε ελληνικές περιοχές. Σας θυμίζω ότι επειδή αυτές οι περιοχές τώρα που πάνε να κάνουν την επένδυση, είναι περιοχές που ανήκουν με χαρτιά ιδιοκτησίας στους κατοίκους τους από το Σβερνέτσι και από την Άρτα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Με αυθαίρετο τρόπο δόθηκε σε αυτή την offshore εταιρεία που δεν ξέρουμε ποιος κρύβεται πίσω. Υπάρχει, από ό,τι λένε, ένας ολιγάρχης και Αλβανός, ο οποίος είναι πολύ κολλητός με το ράμα, ο οποίος βρίσκεται πίσω από αυτό όλο το πράγμα, και βεβαίως περιέφραξε όλη αυτή την περιοχή. Έχουν επανειλημμένως οι κάτοικοι εκεί από το Σβερνέτσι ρίξει τα στιματοπλέγματα, έχουν πει, έχουν κάψει μηχανήματα, έχουν αντιδράσει σε εξκαφές, και τώρα πια ουσιαστικά κορυφώθηκαν αυτές οι αντιδράσεις. Με αυτή την παρουσία εκεί των κατοίκων της περιοχής, γιατί δεν θέλουν να καταστραφεί η περιοχή τους, δεν θέλουν να γίνει αυτό το έκτομα που πάει να γίνει. Εδώ όμως καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα, βρίσκεται ο γαμπρός του Τραμπ από πίσω, που ήδη έχει πάρει το νησί της Άσων για να γίνει ένα θέρετρο κλειστό για πλουσίους από όλο τον κόσμο, με αεροδρόμια μέσα, με μαρίνες, με ξενοδοχεία, με γκολφ, με όλα αυτά. Έτσι. Οπότε και βεβαίως πρέπει να πάρουν και την απέναντι περιοχή, όλη αυτή που είναι παρθένα περιοχή, και που ουσιαστικά θα καταστραφεί από το τσιμέντο που θα πέσει.
0: Θα δούμε τη στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν αντιδράσεις πάντως.
5: Συνολικά, να ξέρετε, σας λέω και το άλλο. Ιανουάριο του 26, λόγω των διαμαρτυριών των κατοίκων, πήρανε με νόμο, με απόφαση της κυβέρνησης του κ. Ράμα, το υποθηκοφυλάκιο, το κτηματολόγιο της ευρύτερης περιφέρειας Αυλώνας, και το πήγαν στα Τύρανα. Για να μην μπορούν να παρέμουν, να κάνουν ενστάσεις.
0: Με αυτή τη συμπεριφορά, πάντως, τα Τύρανα δεν θα μπορούσαν να μπουν στην Αλβανία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Και χαιρετίζουμε και την αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που πια βρίσκεται στον πλευρό μας και διεκδικεί κάθε καταπάτηση ανθρωπίνου δικαιώματος που γίνεται και ιδιοκτησιακού, γιατί ουσιαστικά αυτό, γιατί γίνεται. Γίνεται για να πάρθει η περιουσία των Ελλήνων εκεί, και ξέρετε, όταν οι Έλληνες δεν έχουν εκεί περιουσία, θα αναγκαστούν να φύγουν.
0: Ευχαριστώ, κύριε Θγαραθάνο, θα το παρακολουθούμε το θέμα από τα παραπολιτικά. Καλή συνέχεια.
5: Γεια σας, γεια σας.
0: Εντείνονται, κυρίες και κύριοι, οι διεργασίες στην κεντροαριστερά θριαλίδα. Η ανακοίνωση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Ζυμώσεις, ανατροπές, μεγάλη κινητικότητα και εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα, από αύριο κιόλας, αν όχι από σήμερα. Μαζί μας είναι ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος, από όλου του γνώστε όσων συμβαίνουν στην κεντροαριστερά και όσων τεκνέτονται. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Κλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, είναι και εβδομάδα μεγάλου ενδιαφέροντος, με την έννοια αφενός ότι περιμένουμε τουλάχιστον 4 δημοσκοπήσεις. Από αύριο θα δούμε έρευνες, αύριο και στο Sky και στο Action, την Τετάρτη στο Star και την Πέμπτη στο Mega. Τέσσερις μεγάλες εταιρείες θα έχουν δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Να δούμε δηλαδή πώς αποτυπώνεται το τοπίο από τη στιγμή που έχουν ιδρυθεί και τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρυστιανού. Όπως αντιλαμβάνεις, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μιας και γίνεται το τελευταίο διάστημα η περίφημη μάχη για την δεύτερη θέση. Να σου πω ότι πριν από λίγο η Αμαλία έδωσε τη δημοσιότητα τις 300 υπογραφές που υπογράφουν τη διακήρυξη του εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα. Γνωστοί ηθοποιοί, καθηγητές πανεπιστημίου, συνάδελφοι δημοσιογράφοι, αλλά και από το χώρο των τεχνών και της αυτοδιοίκησης μεταξύ των ανθρώπων που υπογράφουν. Να σου πω επίσης, Τηλέμαχε, ότι και από τη Χαριλάου Τρικούπη την Τετάρτη θα έχει συνεδρίαση το Πολιτικό Συμβούλιο. Θέλει ο κ. Ανδρουλάκης έτσι να χαράξει λίγο τη γραμμή και πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα για τις δημοσκοπήσεις και όσα έχουν γίνανε το προηγούμενο διάστημα. Η συνεδρίαση θα είναι και στον απόϊχο της χθεσινής παρέμβασης του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Δούκα, στο Μέγκα, ακριβώς, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στις δεύτερες εκλογές, υπό προϋποθέσεις υπό κύριος Δούκας, αλλά αυτό το θέμα ήδη έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι περισσότερο εμένει στη λογική ότι είναι αντίπαλος ο κύριος Μητσοτάκης και πώς πρέπει να πέσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση.
0: Και επανέρχεται πάλι μέσα σε άκρες αναφέροντας τα ίδια που είπε και στο Μέγκα σε ανάρτηση του σήμερα. Ευχαριστούμε.
6: Ακριβώς, έχει βάλει το σχετικό απόσπασμα.
0: Αχα. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ εκδότης εφημερίδας στο Καρφί. Τώρα για το θέμα που έχει να κάνει με τον κύριο Δούκα, μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και την Κλινική Λιμπεράκη ο συντονιστής της ομάδας του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχημάκης, τονίζοντας ότι οι συνεδριακές αποφάσεις δεσμεύουν όλα τα στελέχη του κινήματος.
7: Οι συλλογικές μας αποφάσεις του συνεδρίου μας δεσμεύουν όλους. Και ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν στα εκτελεστικά όργανα του κόμματος, όπως και εγώ και ο κύριος Δούκα στο Πολιτικό Συμβούλιο. Οι απόφασεις αυτές λένε το εξής: αυτόνομη πορεία και καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτές οι αποφάσεις μαζί με τα υπόλοιπα ψηφίσματα, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμά μας, το οποίο δίνει συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, πρέπει να τηρηθούν και θα τηρηθούν στο απαραίτητο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η δύναμη του χώρου μας, η πολιτική μας αξιοπιστία. Είναι το γεγονός ότι δημιουργήσαμε ένα κείμενο προγραμματικών θέσεων, το οποίο δίνει πραγματικές λύσεις και το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να τηρηθεί. Αυτή είναι η απάντηση. Άλλωστε, οι όποιες συνεργασίες θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο κοινωνίας. Ξέρετε, το θέμα είναι το πώς θα μπορέσουμε να συσπυρώσουμε τους ανθρώπους από κάτω. Ήμουνα χθες σε μια παρέα στο Ήλιον, 11 άτομα, τυχαία. 5 από αυτούς δεν έχουν ψηφίσει από το 2015, γιατί νιώθουν ότι η πολιτική δεν τους μιλάει. Νιώθουν ότι η πολιτική δεν είναι για αυτούς. Είναι ένα Game of Thrones το οποίο μπορούν να το παρακολουθούν ως σειρά, αλλά δεν επηρεάζει απαραίτητα τη ζωή τους προς το καλύτερο. Όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα τα στελέχη πρώτης γραμμής δεσμεύονται από τις συλλογικές μας αποφάσεις. Και άλλωστε την Τετάρτη είναι το Πολιτικό Συμβούλιο και θα συζητηθούν όλοι.
0: Το κρίσιμο για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι να συνομιλήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε και να συμπαραταχθούμε με την κοινωνία. Δεν υπάρχουν προκρατήσεις βουλευτικών εδρών, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Άντωνης Σαουλίδης, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
8: Η θέση του Αλέξη Τσίπρα και τη συμπαράταξή μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Mm-hmm. Δεν επιθυμούμε στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί εάν ξεκινούσαμε με κοινοβουλευτική ομάδα, θα ανερούνταν όλο αυτό το οποίο σας περιέγραψα νωρίτερα. Το πώς θα ξεκινήσει από κάτω μια διαδικασία αν έχεις ήδη κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα για μας το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η κοινωνική γύρωση. Να κατεβούμε, να συνομιλήσουμε, να συζητήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε και να συμπαραταχτούμε. Πρακτικά, θα σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά, δεν υπάρχουν προκρατήσεις. Εάν ένας εν ενεργεία βουλευτής θεωρεί ότι δεν καλύπτεται από τον χώρο στον οποίο βρίσκεται σήμερα, εάν θεωρεί ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που έχουν σήμερα οι άνθρωποι και είναι καταγεγραμμένες, αν αυτός ο βουλευτής θεωρεί τελικώς ότι μέσα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μέσα από την Ελλάς, μπορεί να δώσει εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης στον τόπο, θα πάρει τις αποφάσεις του και προσωπικού.
2: Ναι.
8: Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα συζητούν. Δεν σημαίνει ότι εάν κάποιος παραιτηθεί θα έχει κατευθείαν θέση στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να αθροίσουμε τις δυνάμεις μας με τις υπάρχουσες κομματικές δυνάμεις ή με τους υπάρχοντες κομματικούς μηχανισμούς. Θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας μέσα από την κοινωνία.
9: Σπυρά κατά του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Καρανίκας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάς ξεκίνησε ως προσπάθεια πολιτικού rebranding, αλλά κατέληξε σε ένα reunion πρώην στελεχών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Κληθείστε να σχολιάσει τους ισχυρισμούς του Προέδρου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε θέση του πολιτικού της φορέα. Ο Νίκος Καρανίκας σημείωσε στη τηλεόρασή του Άξιον 24 ότι ο ένας τελικά αντιγράφει τον άλλο.
10: Μας παρουσίασε ο Τσίπρας δύο κείμενα και μία ομιλία ως κόμμα, σωστά?
11: Ωραία.
10: Το προηγούμενο διάστημα ήταν τα προκαταρκτικά του με την παρουσίαση του βιβλίου του για να δει τι τσιμπάει. Ξεκίνησε σαν κέντρο λέγοντας για δημοκρατικό καπιταλισμό και είδε στην πορεία ότι το κέντρο δεν ανταποκρίνεται. Ξεκίνησε με rebranding και τελικά το γύρισε στο reunion μαζεύοντας ό,τι ρετάλι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά και τα μέλη του, τα πρώην μέλη, τα οποία μετατράπηκαν αυτό.

0: ότι είναι αντιγραφές όλα αυτά. Εγώ λέω ότι εμπνέονται από κάτι, απλά μοιάζουν και ταιριάζουν με προηγούμενα κείμενα.
1: Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από την πολιτική. Είχαμε νέα γυναικοκτονία τα ξημερώματα με θύμα μια 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών στην Καλαμάτα. Θα μας ενημερώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσινός. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Είχαμε ένα στιγερό έγκλημα πραγματικά τα ξημερώματα, σήμερα τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες και την ομολογία του 41χρονου συζύγου, εκείνος ήταν αυτός που με ένα μαχαίρι πέτυχε πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα και στο λαιμό της άτυχης 39χρονης. Να πούμε πως η αστυνομία ενημερώθηκε έπειτα από όχληση των κατοίκων της περιοχής, καθότι ακούγονταν κραυγές από το σπίτι της οικογένειας, μια οικογένεια οποία κατοικούσε σε αυτό το διαμέρισμα τα τρία τελευταία χρόνια μαζί με τα δύο παιδιά, 6 και 10 ετών. Τα παιδιά αυτά βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο και κοιμούνταν. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, παρά τις προσπάθειές τους, ο 41χρονος καθομολογεί αν δράστης αρνούνταν να ανοίξει την πόρτα. Με τα πολλά άνοιξε την πόρτα, τον βρήκαν και αυτόν μες τα αίματα, αλλά και την 39χρονη άτυχη γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχε ιστορικό ενδογενικής βίας, ωστόσο αυτό που λένε τόσο οι κάτοικοι της περιοχής ήταν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα φώναζε για βοήθεια και μάλιστα απειλούσε τον 41χρονο πως αν συνεχίσει να την χτυπάει θα καλούσε προς βοήθεια την αστυνομία. Δυστυχώς η γυναίκα αυτή δεν κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρχές. Ο 41χρονος μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνη ήταν που τον επιτέθηκε πρώτη. Ωστόσο δεν προκύπτει μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο από τα στοιχεία της προανάκρισης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 41χρονος φέρεται να προσπάθει να σκηνοθετήσει και ένα σκηνικό μέσα στο σπίτι τους, καθότι αμέσως μετά το φωνικό τοποθέτησε το μαχαίρι στα χέρια της 39χρονης για να πείσει τους αστυνομικούς πως ήταν εκείνη που επιτέθηκε πρώτη. Σε κάθε περίπτωση, από τις προφορίες που έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει και ψυχολογικής υφής ή ψυχιατρικής υφής ζήτημα. Οι αστυνομικοί αναφέρουν πως ο 41χρονος έχει πλήρη συνείδηση του τι έχει κάνει και των πράξεών του, μάλιστα ομολόγησε τις πράξεις του και παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να τις ισορροπήσει λέγοντας πως ήταν σε νόμιμη άμυνα. Βεβαίως αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και έχει παραγγελθεί η ιατροδικαστική προκειμένου να διελευκανθεί πλήρως το πώς έγινε το περιστατικό.
1: Και μένουν πλέον δύο παιδιά ορφανά, έτσι, Σπύρο.
2: Τα δύο παιδιά αυτά έχουν
1: με τον πατέρα στη φυλακή προφανώς.
2: Αυτό ακριβώς. Φιλοξενούνται προσωρινά στην παιδιατρική κλινική της Καλαμάτας. Και όλοι οι ειδικοί έχουν πέσει πάνω από αυτά τα παιδιά προκειμένου να τα υποστηρίξουν ψυχολογικά, τι λέμε.
1: Και σημειώνουμε στην παιδιατρική κλινική. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν να είναι σε ένα χώρο που δεν είναι άρρωστα τα παιδιά, έτσι. Θα έπρεπε να έχουν φροντίδα από ένα ειδικό χώρο για παιδιά και όχι νοσοκομείο. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Σπύρος Δαρσινός στο ρεπορτάζ. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το τροχαίο δυστύχημα που συγκλώνησε την Πάτρα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον

0: 20% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Στον αθλητισμό, ο 17χρονος γιος ήταν μπασκετμπολίστα στην Παναχαϊκή.
8: Μάλιστα.
7: Η μητέρα της οικογένειας, παλιά βολεϊμπολίστρια και τώρα μέλος διοικητικού συμβουλίου σε ομάδα βόλεϊ, ενώ η 13χρονη κόρη είναι κολυβήτρια. Μια οικογένεια γνωστή που πρέπει να σας πω ότι από την είδη και μόνο έχει συγκλονιστεί η Πάτρα, συνεχώς φτάνουν στο σημείο που έγινε το τροχαίο. Κόσμος αφήνει λουλούδια, αφήνει ένα κερί στη μνήμη των δύο αδικοχαμένων ανδρών.
9: Απόστολος Βουλβής στο ρεπορτάζ, ευχαριστούμε Απόστολε. Οι ΗΠΑ και η Ιράν ανακοίνωσαν, κυρίες και κύριοι, ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν νέες επιθέσεις, επιφέροντας ουσιαστικά ένα ακόμα πλήγμα στη συμφωνηφίσα και εχηρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερμασμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, οι κατηγορίες και οι αλληλοκατηγορίες συνεχίζονται, ένθεν κακήθεν υπάρχουν κατηγορίες. Τελευταίες αιτιάσεις από την Τεχεράνη λένε ότι ουσιαστικά τορπιλίζεται η συμφωνία από την Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, πάντως, η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις για εχηρία στο Λίβανο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον πρόεδρο του Λιβάνου και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ σε μια προσπάθεια να προωθήσει νέο σχέδιο εχηρίας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Ιστότοπου Άξιος, που επικαλείται κορυφαίο αξιωματούχο. Πάμε να δούμε όμως τις διεθνείς ειδήσεις σε μια πληρέστερη εικόνα, την οποία θα μας δώσει η Ελισάβετ Σταμοπούλη, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Χάος ξανά στη Μέση Ανατολή, που θυμίζει ένα καζάνι που βράζει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν ξανά τα ιρανικά ραντάρ. Η Τεχεράνη απάντησε με βαλιστικό πύραυλο, ενώ συναγερμούς έχει σημάνει στο Κουβέιτ. Την ώρα που η διπλωματία πασχίζει να δώσει λύση, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στον βομβαρδισμό μέσα στο Σαββατοκύριακο ιρανικών θέσεων. Κίνηση στην οποία απάντησε η Τεχεράνη, όπως είπαμε, εξαπολύοντας βαλιστικό πύραυλο κατά αμερικανικών θέσεων. Παράλληλα, σε κατάσταση συναγερμού, τέθηκε νωρίς το πρωί η αεράμια του Κουβέιτ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανέφερε η Σέντκομ, εξαπέλυσαν επιθέσεις αυτοάμυνα σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου ντρόνς στον Κορούχ και στο νησί Κέσμ. Νωρίς το πρωί είναι γνωστό ότι η αεροπορική άμυνα στο Κουβέιτ ανασχέτησε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς, ενώ σιρήνες θα υπούσαν σε όλη τη χώρα. Τα κρατικά μέσα στο Κουβέιτ δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόσβαση των επιθέσεων ή αν αναχαιτίστηκαν όλες οι απειλές. Είναι η δεύτερη επίθεση που σημειώνεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα κατά του Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια κοινή δήλωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια καλή κοινή δήλωση και αυτή θα είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλους μας, έγραψε ειδικότερα στα κοινωνικά του δίκτυα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει επίσης ότι οποιαδήποτε κοινή δήλωση περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει με δηλωμένο στόχο να εξαλείφει την φιλοϊρανική στρατιωτική ένοπλη οργάνωση, την Χεζμπολάχ. Σε αυτό το πολεμικό μέτωπο, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να προελάβει στον Νότιο Λίβανο, όπου εξαπολύει καθημερινές νέες στρατιωτικές επιθέσεις και η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις της, ιδιαίτερα στο βόρειο Ισραήλ, παρά την εκκυκλία που θεωρητικά ισχύει από τις 17 Απριλίου. Τώρα, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση, αναφέροντας τον ναυτικό αποκλεισμό και τα εγκλήματα πολέμου στο Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέταξε τον στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια πράσινα της Πυρηγού λόγω παραβιάσεων της εκεχηρίας από τη Χεζμπολά. Το Ιράν επανέλαβε δε ότι η εκεχηρία στο Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε δε, όπως είπαμε, τις ΗΠΑ για παραβίαση εκεχηρίας, αναφερόμενο πάντως σε αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Και για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, στην Τουρκία, σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει το πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν η λεωφορείο ενεπλάκη σε σοβαρό ατύχημα και στη συνέχεια συλλήφθηκε στις φλόγες. Από το δυστύχημα που σημειώθηκε στη δυτική Τουρκία, έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος μόλις 9 μηνών. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται επίσης ο πατέρας του βρέφους και ο 50χρονος οδηγός του λεωφορείου, ενώ 33 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Και όπως αντιλαμβανόμαστε, το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει την τουρκική κοινή γνώμη. Και να κλείσουμε τέλος με κάτι τελείως διαφορετικό. Πηγαίνουμε στη Χαβάη. Νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα καταγράφεται στη Χαβάη, καθώς το ηφαίστειο Κιλαουέα εξεράγει εκ νέου. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ εκτιμούν ότι τα συντριβάνια λάβας θα παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση γύρω στην 1η Ιουνίου, καθώς η έκρηξη συνεχίζει να εξελίσσεται. Ζωντανές εικόνες από την περιοχή δείχνουν συνεχή ηφαιστειακή δραστηριότητα, με τη λάβα να αναβλύζει από το ηφαίστειο και να δημιουργεί ένα εντυπωσιακό θέαμα, και μεταδίδεται όλη αυτή η κατάσταση σε έναν πραγματικό χρόνο η εξέλιξη της έκρηξης μέσω ειδικής διαδικτυακής μετάδοσης, επιτρέποντας έτσι στο κοινό να παρακολουθεί τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, τηλέμαχοι κυρίες και κύριοι.
9: Ελισάβετ Θωμοπούλου στο Διεθνές Δελτίο. Από το ηφαίστειο της Χαβάη θα πάμε στο ηφαίστειο, θα επαναπροσανατολιστούμε στο ηφαίστειο της Μέσης Ανατολής. Πάμε να μιλήσουμε με τη διδάκτορα Ευρωπαϊκών Διεθνών Σπουδών, δικηγόρο και διεθνολόγο, την κυρία Ασπασία Αλγιζάκη, να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι, κυρία Αλγιζάκη.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα και χρόνια πολλά, γιατί είναι το Αγίου Πνεύματος.
9: Χρόνια πολλά
8: για όλους μας.
9: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Υπάρχει μια αβεβαιότητα που ουσιαστικά είμαστε στα ίδια, εξελίσσονται, τεκταίνονται κάποια πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε και θα δούμε στη συνέχεια κάποια καλά νέα ή θα έχουμε εκτράχυνση της κατάστασης. Τι βλέπετε?
8: Όπως το είπατε, έχουμε σχεδόν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, παρόλο που εχθές ανακοινώθηκε ότι ανάμεσα στους διαπραγματευτές Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπάρχει μια συμφωνία για να ανοίξουν ενδεχομένως τα στενά στο πλαίσιο μιας 60ήμερης παράτασης της ήδη υπάρχουσας εκεχηρίας, εχθές μεσολάβησε μια επιστολή του κ. Πεζεσκιάν, με την οποία ενδέχεται να έχει παραιτηθεί κιόλας, δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί πλέον στο Ιράν, σύμφωνα με την επιστολή που έχει διαρρεύσει, έχουν επικρατήσει σκληροπυρηνική. Άρα, ακόμη και αν όντως οι διαπραγματευτές έχουν συμφωνήσει, μάλλον δεν πάμε σε μια συμφωνία, γιατί οι ΗΠΑ δεν ξέρουν με ποιον μιλούν στο τηλέφωνο. Καταλαβαίνετε ότι αν ο πρόεδρος του Ιράν έχει παραιτηθεί και σύμφωνα με αυτόν έχουν επικρατήσει οι σκληροπυρηνικοί.
11: Τώρα οι σκληροπυρηνικοί ποιοι είναι, οι φρουροί της Επανάστασης?
8: Ακριβώς, και μάλιστα το σκληροπυρηνικό, το ακραίο κομμάτι των φρουρών της Επανάστασης. Με αυτό στο τραπέζι, το ότι ενδεχομένως να έχουν επικρατήσει αυτοί, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο για να επιβιώσουν πολιτικά, να παραταχθεί αν θέλετε ο πόλεμος ή αυτή η εκεχηρία, το πάγωμα του status quo στην περιοχή, γιατί στο πλαίσιο αυτό ανασυγκροτούνται και ταυτόχρονα δείχνουν ότι αντέχουν, καταλαβαίνετε ότι μάλλον δεν πάμε σε μια προφανώς λέξη του πολέμου. Ακόμη και αν παραταθεί όντως η επιχειρία για 60 μέρες, εγώ διατηρώ σοβαρές αμφιβολίες αν θα πάμε
11: σε
8: συμφωνία με την έννοια
11: του μνημονίου,
8: του πολέμου.
11: Ναι.
8: Γιατί υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα και το δομικό πρόβλημα ακούει στο όνομα πυρηνικά. Το Ιράν δεν πρόκειται να αφήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, γιατί γι' αυτό τα πυρηνικά.
11: Μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος όμως γι' αυτό έγινε κυρίως, έτσι. Κυρίως γι' αυτό έγινε ο πόλεμος. Είναι από τα βασικά σημεία τα οποία το Ισραήλ βέβαια δικαίως αναφέρει ως το πλέον κομβικό κομμάτι σε μια συμφωνία, είναι αυτό.
8: Πολύ σωστά. Άρα, αν έχουμε υπόψη μας ότι το Ιράν μάλλον δεν θα αφήσει εντελώς στην άκρη το πυρηνικό του πρόγραμμα, εντός αγωγικών δεν θα αφοπλιστεί πυρηνικά. Γιατί βλέπει ότι στο παρελθόν όταν το έκανε αυτό η Λιβύη και το Ιράκ, τελικά ήρθε η καταστροφή. Χρειάζονται την πυρηνική αποτροπή για να επιβιώσουν. Από την άλλη, το Ισραήλ επιθυμεί για τη δική του υπαρξιακή επιβίωση πλήρη. Πλήρη πυρηνικό αφοπλισμό εντός εισαγωγικών, δεν έχουν όπλα ακόμη, αλλά καταλαβαίνετε εννοώ πλήρη παράδοση του προγράμματος από πλευράς του Ιράν. Και αφετέρου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να επιστρέψουν πίσω, δεν μπορεί να επιστρέψει ο κ. Τραμπ πίσω χωρίς μια συμφωνία για πλήρη, αν θέλετε, πυρηνικό αφοπλισμό του Ιράν, γιατί
11: τίθεται σε κίνδυνο ολόκληρος ο δυτικός κόσμος. Εδώ, όταν έχουν πυράβλους οι οποίοι μπορούν να φτάσουν στο Λονδίνο, αν αποκτήσουν κάποια στιγμή πυρηνικά, σημαίνει ότι επαφίεται η ασφάλεια και η ειρήνη στον κόσμο σε ποιους? Στους φρούρους της Επανάστασης, στο πλέον φανατικό κομμάτι των Ισλαμιστών του Ιράν? Απίστευτο θα είναι.
8: Ακριβώς.
11: Κυρία Λεγιζάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
8: Να είστε καλά. Γεια
11: σας. Καλή συνέχεια. Η παράταση στην αβεβαιότητα των εξελίξεων στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής έχει φρενάρει ελαφρώς την πτωτική τροχιά των διεθνών τιμών στα καύσιμα. Είχαμε 6 συνεχόμενες μέρες όπου έπεφταν οι διεθνείς τιμές. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, για να δούμε πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στο εγχώριο μέτωπο. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιούση.
12: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε όλους.
11: Καλό μήνα να έχουμε. Καλά νέα θα έχουμε στα καύσιμα. Εδώ είναι το θέμα.
12: Δεν μας αφήνουν.
11: Δεν μας αφήνουν. Έτσι είναι. Δεν μας αφήνουν, όντως.
12: Κοιτάξτε, είχαμε έρθει στις διεθνείς τιμές 6 συνεργάσεις πτωτικές. Αυτό ξεκίνησε από την Παρασκευή και το Σάββατο να αποτυπώνεται στην ελληνική αγορά με πτώση των τιμών. Σήμερα, εντάξει, λόγω και της αργίας και τελευταία δεν τιμολογούν τα δηληστήρια, δεν ξέρουμε τιμές. Για αύριο θεωρώ ότι θα είναι πάλι ελαφρά πτωτικές, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτή η αύξηση του 3-4% που τρέχει αυτή τα διεθνή χρηματιστήρια συνεχιστεί και άλλες μέρες, ή μόνο είναι μια διόρθωση της ημέρας σήμερα.
11: Κύριε Κιούση, πάντως, εάν δεν συνεχιστεί, αυτό θα πρέπει να γίνει μετά από, αφού περάσει και ένα διάστημα 6 ημερών. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα επιβεβαιωθούν αυτοί που λένε όταν πέφτει αργεί να πέσει και όταν ανεβαίνει εξπρές.
12: Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν από πτωτική πορεία, 5 μέρες ανέβαιναν και το πετρέλαιο κίνηση έπεφτε. Δηλαδή έπεφτε στην ελληνική αγορά, γιατί ξέρει όλος ο κόσμος ότι δεν ανεφοδιαζόμαστε 5.250 πρατήρια την ίδια μέρα.
11: Ναι, λογικό είναι.
12: Υπάρχουν περιοχές στην ισχυωτική Ελλάδα, και αυτό έγινε στην αρχή του πολέμου, που δεν είχαν ανεφοδιαστεί πέραν και 20-25 μέρες, ένας μήνας στις ισχυωτικές περιοχές, και ειδικά το χειμώνα, που δεν ανεφοδιάζεται, και αυτό είχαμε ακριβότερες τιμές στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη από ό,τι είχαμε σε μικρά νησιά στην αρχή του πολέμου, έγινε και αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ζητούμενο είναι ότι το 2,1 και το 1,79 το πετρέλαιο κίνησης, γιατί να θυμίσω ότι το πετρέλαιο κίνησης έτρεχε μέχρι χθες μια έκπτωση της τάξης των 20 λεπτών,
11: ναι,
12: και από σήμερα έγιναν 15 λεπτά.
11: Σωστά.
12: Οπότε φυσιολογικά από αύριο όποιος παίρνει συνάδελφος πανελλαδικά πρέπει να ακριβήνει κατά 5 λεπτά. Αυτό δεν θα συμβεί κατά 5 λεπτά, γιατί έχουμε, σας είπα, την πτώση της Παρασκευής και του Σαββάτου, και αν αύριο πάλι είναι ελαφρά πτωτικά, οπότε το πετρέλαιο τα 5 λεπτά δεν θα φάνει καθόλου στον καταναλωτή. Θα είναι περίπου ίδια τιμή με αυτή που την άφησε την Παρασκευή.
11: Πάλι καλά.
12: Αλλά εν πάση περιπτώσει το 1,79 το πετρέλαιο και το 2,10 η βενζίνη μέση τιμή Ελλάδος είναι πολύ ακριβές τιμές. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ακριβές.
11: Έχει πέσει ο τζίρος σας?
12: Όχι ο τζίρος,
11: αλλά
12: ναι. Ο όγκος του καυσίμου.
11: Ναι. Ο τζίρος, ναι, πώς να πέσει όταν ακριβένουν. Σωστά.
12: Ναι. Ναι, σωστά. Εμείς ασχολούμαστε με τον όγκο. Πουλάμε, αγοράζουμε με λίτρα.
11: Και έχετε και πλαφόν, έτσι.
12: Ναι. Κερδίζουμε βάσει το λίτρο. Πλαφόν αναλίτρο μέχρι 30 Ιουνίου. Αλλά έχει πέσει, ναι. Υπάρχουν περιοχές η πτώση που γίνεται από 7 έως 10% το μήνα Μάιο. Υπάρχουν περιοχές όντως που μπορεί να μην είναι ούτε καν 7, να είναι 5, αλλά υπάρχουν και περιοχές που είναι 10%.
11: Ευχαριστώ, είναι κύριε Κιούση.
12: Είναι μεγάλο, τεράστιο το νούμερο της πτώσης. Είναι τεράστιο, πραγματικά είναι τεράστιο. Ο κόσμος περιορίζει, και ειδικά στη βενζίνη, περιορίζει τις μετακινήσεις.
11: Μάλιστα.
12: Το πετρέλαιο δεν το περιορίζει, γιατί πιο πολύ το πετρέλαιο απασχολεί τους επαγγελματίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ακριβά. Τα καύσιμα είναι ακριβά.
11: Ευχαριστώ, κύριε Κιούση. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζεται αύριο Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Η Κατερίνα Πλατή είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
13: Καλό μήνα, καλή τηλέμαχε. Έτσι ακριβώς όπως τα είπες, πρεμιέρα είχαμε για τα γενικά λύκεια την Παρασκευή με το μάθημα της ελληνικής γλώσσας και το Σάββατο για τα τεχνικά λύκεια. Είναι αυτό που λέγαμε εμείς έκθεση, για να το πούμε πιο απλά, να το κατανοήσουν. Αύριο λοιπόν τα επαγγελματικά λύκεια θα εξεταστούν στην άλγεβρα, μαθηματικά, ενώ για τα γενικά λύκεια αυτή η εβδομάδα έχει και μαθήματα τα οποία αφορούν την κατεύθυνση, το επιστημονικό πεδίο. Δηλαδή θα εξεταστούν την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, στα αρχαία, στα μαθηματικά και στη βιολογία αντίστοιχα του επιστημονικού πεδίου που υπάρχουν, και την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, στα λατινικά, στη χημεία και στην πληροφορική. Αυτό είναι το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. Να πούμε ότι έναρξη όμως των εξετάσεων για αυτή την εβδομάδα έχουν και τα γυμνάσια. Τα παιδιά τα οποία είναι στα γυμνάσια, καθώς και στην Α και Β Λυκείου, θα κάνουν τις προαγωγικές εξετάσεις, προκειμένου, ξέρεις, να τελειώσουν την τάξη και να πάρουν το απολυτήριο. Για την Α και τη Β Λυκείου οι εξετάσεις, λέει, θα συνεχιστούν το Υπουργείο μέχρι τις 12 Ιουνίου του 2026.
11: Κατερίνα Πλατή, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Κατερίνα. Στη φάση υλοποίησης έρχεται το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, καθώς μέσα στον Ιούνιο ενεργοποιούνται οι παρεμβάσεις που αφορούν οφειλέτες του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, άρση κατά σχέση των τραπεζικών λογαριασμών, διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Είναι ακόμα σε διαβούλευση και υπάρχουν και αιτιάσεις και υπάρχουν και διαμαρτυρίες και υπάρχουν και κάποιοι που λένε, αρκετοί, ότι είναι λίγες οι 72 δόσεις, ενώ ζητούν παράλληλα να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση και οφειλές νεότερες, οφειλές ακόμη και του 2025. Μαζί μας ο διακεκριμένος φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
14: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
11: Όλα τα καλά. Καλό καλοκαίρι. Έτσι. Μια αφετηρία είναι ο Ιούνιος. Πραγματικά έτσι. Και μακάρι να εισακουστούν και αυτοί που λένε και εσύ το έχεις αναφέρει.
14: Κοίταξε, μια χαρά το αναφέρεις. Υπάρχει εννοείται ότι είναι σε καλή κατεύθυνση το να υπάρχει μια ρύθμιση των διαδόσεων. Απλά αφορά τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Και υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα τουλάχιστον μέχρι στιγμής βάσει εξαγγελιών και βάσει νομοσχεδίου που είναι προς διαβούλευση. Αναφέρει ότι αυτές οι οφειλές, ακόμα και αν ήταν, αφορούσαν εκείνη τη χρονική περίοδο, αν την περίοδο που εξαγγέλθηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση, δηλαδή τις 14 Απριλίου αν θυμάμαι καλά, ήταν ρυθμισμένη η συγκεκριμένη οφειλή σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, πρακτικά δεν θα μπορούσε να μεταπηδήσει η συγκεκριμένη οφειλή σε 72 δόσεις. Δηλαδή κάποιος είχε την, ας πούμε, την διαδικασία, την ιδιαιτερότητα, την ευθυξία να ρυθμίσει τις οφειλές που ήταν 31 Δεκεμβρίου του 23 μαζί με τις υπόλοιπες του 24 και του 25 σε 24 δόσεις πριν εξαγγελθούν 72 δόσεις. Nice. Πρακτικά δεν μπορεί να διαχωρίσει συγκεκριμένες οφειλές και να τις αλλάξει και να πάει με την ευνοϊκή ρύθμιση. Ενώ κάποιος που δεν ρύθμισε ποτέ θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την ρύθμιση ούτως ώστε να έχει περισσότερες δόσεις και να μπορέσει να παρακολουθήσει και τις υπόλοιπες οφειλές, γιατί είναι υποχρεωτικό το να ρυθμίσεις και τις υπόλοιπες οφειλές στην πάγια ρύθμιση. Όμως δημιουργείται ένα πλεονέκτημα σε αυτόν που δεν είχε ρυθμίσει καθόλου σε σχέση με αυτόν που ρύθμισε. Ναι. Οπότε θεωρούμε δίκαιο το να μπορεί να επιλέξει και αυτός.
11: Βέβαια. Και βέβαια.
14: Κάτι που είχε γίνει και στο παρελθόν, έτσι. Σωστά, δεν είναι κάτι καινοτόμο αυτό το οποίο λέμε σαν επαγγελματικό μέλλον Αθηνών.
11: Από την άλλη πλευρά, Ηλία, είναι και η άλλη σου ιδιότητα αυτή, ως μέλος έτσι του.
14: Του Ισού,
11: βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να έτσι πολύ σοβαρά να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να ενταθούν και τα νεότερες οφειλές για να υπάρξει και μια ανάσα, όχι μόνο στον επιχειρηματικό κόσμο, σε όλους όσους οφείλουν στην εφορία και στην ταμεία.
14: Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό το οποίο είχαμε πει από την προηγούμενη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Σεπτέμβριο, εμείς περιμέναμε μια ρύθμιση γενναία, όχι 72, παραπάνω δόσεις, δεδομένου ότι στην πράξη δεν δημιουργεί πρόβλημα στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, όταν έχεις παγωμένες κάποιες οφειλές και μπαίνεις στη διαδικασία το να κάνεις μέτρα, το να βρίσκεις λογαριασμούς άδειους, το να κάποιος να προσπαθεί να κρυφτεί από σένα, ενώ ο φιλέτης να προσπαθεί να κρυφτεί από το κράτος κτλ. Είναι προτιμότερο ή να του δώσει δυνατότητα να ρυθμίσει, να κάνει ένα restart για οφειλές που δημιουργήθηκαν μέσα στον κορονοϊό, μέσα στην ενεργειακή κρίση, μέσα στον πόλεμο, μέσα σε όλες αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, στην αύξηση των τιμών και το καθεξής, να μπορέσει να κάνει μια επανεκκίνηση με τακτοποιημένες οφειλές, να μπορέσει να λειτουργήσει νορμάλ την επιχείρησή του, το νοικοκυριό του, χωρίς να έχει πρόβλημα λήψης μέτρων μπλοκαρισμένους λογαριασμούς. Θεωρούμε λοιπόν σαν επιμελητήριο από τον περασμένο Σεπτέμβριο που το είχαμε, ας πούμε, προτείνει και το αναμέναμε, ότι κάτι τέτοιο θα ήταν προτιμότερο, όπως είχε προκύψει στην πράξη και από προηγούμενες ρυθμίσεις τέτοιου τύπου, όπου πρακτικά όχι μόνο δεν δημιουργούν κόστος στα ταμεία, αλλά από την άλλη, αν υπολογίσεις ότι σε αυτό το ποσό θα μπει και ένα επιτόκιο, προφανώς και σαν επιχειρηματίας σκεπτόμενος, να το πω έτσι, το κράτος θα εισέπρατε και περισσότερα χρήματα μέσω των τόκων αυτών. Οπότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν πήγε κάτι τέτοιο συζήτηση.
11: Ηλία Χατζηγεωργίου, ευχαριστούμε, Ηλία μου, για όσο μας είπες.
14: Καλή συνέχεια.
11: Δωδέκατος, θα πάμε στο θέμα που έχει να κάνει τώρα με την ταξιδιωτική οδηγία για τον έμπολα που έχει εκδώσει ο ΕΟΔΗ, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Και μαζί μας έχουμε τον Βασίλη Βενιζέλο για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σιωπηρά την έβγαλε την ταξιδιωτική οδηγία ο ΕΟΔΗ προκειμένου να προειδοποιήσει οι ταξιδιώτες προς την περιοχή που...
11: Υπάρχει κάποιο θέμα με τη γραμμή, από ό,τι καταλαβαίνω, και γι' αυτό το λόγο, Βασίλη, ναι.
15: Η περιοχή η οποία πλήρεται τον έμπολα είναι μια περιοχή με εμφύλιο πόλεμο, με δολοφονικές εγκληματικές οργανώσεις και με απουσία υγειονομικών υποδομών. Mm-hmm. όπως μας είπε ο κ. Λουκίδης, ο καθηγητής πνευμονολογίας και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, δύσκολα ένας Έλληνας μπορεί να πάει σε αυτή την περιοχή ως έλεγχος ομοδηγίας γενικευμένες στον πληθυσμό να μην πλησιάζουν. Ωστόσο, επειδή υπάρχει τέτοια περίπτωση, ο ΕΟΔΗ καλεί τους ταξιδιώτες προς αυτή την κατεύθυνση να μην έρχονται σε επαφή ούτε καν με νεκρούς, μεταδίδεται και από νεκρούς ο έμπολα, να μην έρχονται σε στενή επαφή με κατοίκους, να μην εμπλέκονται σε ταφικά έθιμα και γενικότερα να μην έρχονται σε στενή και παραδεταμένη επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είναι ύποπτοι για μόλυνση. Ο κίνδυνος για να έρθει ο έμπολα στην Ευρώπη είναι πολύ, πολύ χαμηλός, παρά το γεγονός, τηλέμαχοι, όπως θα είδες και εσείς στην επικαιρότητα, υπάρχουν δύο κρούσματα στην Ιταλία, ναι, που νοσηλεύονται, δύο κρούσματα στη Βραζιλία και ένα στην Ιταλία, που είναι ταξιδιώτες από εκείνη την περιοχή.
11: Ναι,
15: ας ελπίσουμε ότι σε εμάς δεν θα έρθει αυτό το κρούσμα, αν και ο ΕΟΔΗ έχει λάβει όλα τα μέτρα, όλα τα πρωτόκολλα είναι σε πλήρη ετοιμότητα.
11: Μακάρι, Βασίλη μου, ευχαριστώ πολύ για το όσο μας είπες. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
16: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έχουμε δύο νέες ειδήσεις που αφορούν τον Παναθηναϊκό σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ξεκινούμε και το μπάσκετ. Να ενημερώσουμε και να πούμε ότι ο διοκτήτης Κάρης Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην πρωινή προπόνηση που έγινε στο Telecom Center. Μίλησε σε έντονο ύφος στους παίχτες και στον προπονητή, στο όριο του να είναι οργισμένος, θα έλεγα. Ζήτησε το πρωτάθλημα ενώπιον των τελικών με τον Ολυμπιακό που θα ξεκινήσουν την Τετάρτη. Πιστώνησε πως δεν είχαν καθόλου καλή εικόνα στην EuroLeague αλλά και στα τελευταία παιχνίδια στην μπάσκετ. Τους ζήτησε να διαχειριστούν οι ίδιοι αγωνιστικά και πνευματικά την εικόνα τους και να βελτιωθούν άμεσα ή αλλιώς θα υπάρξουν εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού θα έρθει σήμερα στην Αθήνα λοιπόν ο νέος προπονητής, ο Γιάκομπ Νίστου. Δεν θα παρουσιαστεί αυτές τις λίγες μέρες που θα μείνει στην πρωτεύουσα. Θα έχει να κάνει κάποια διαδικαστικά θέματα αλλά και να συζητήσει τα μεταγραφικά και το ρόστερ της ομάδας. Θα φύγει και όταν γυρίσει για μόνιμη κατάσταση, τότε και ο Παναθηναϊκός θα τον παρουσιάσει στους δημοσιογράφους και στον κόσμο. Να φύγουμε τον Παναθηναϊκό, να πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει βάλει σε προτεραιότητα την απόκτηση του Ουνάι Λόπεζ για την ενίσχυση στα χαφ. Τα τελευταία νέα στην Ισπανία αναφέρουν πως και η Μπιλμπάο έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Βάσκο μέσω, αλλά οι ερυθρόλευκοι το έχουν πιο πολύ προχωρημένο το θέμα και φέρεται ότι θα το αποσπάσουν. Τον επίσης έχουν βάλει ψηλά στην ατζέντα και τον Ισπανό στόπερ Μίκα Μάρμολ της Λας Πάλμας. Από εκεί και πέρα, τον ΠΑΟΚ αναμένουμε εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το ραντεβού που θα έχει ο Ιβάν Σαββίδης με τον προπονητή Ρασβάν Τσέσκο, το οποίο θα οριοθετηθούν και οι στόχοι για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Και τις επόμενες ημέρες αναμένονται και πολλές ανακοινώσεις στον ΠΑΟΚ που έχει να κάνει με νέα πρόσωπα που θα προσθεθούν στη διοίκηση αλλά και στο ποδοσφαιρικό του τμήμα, τηλέμαχε.
11: Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Και να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Ο οποίος θα είναι έθριος φυσικά, καλοκαιρινός, αλλά να μην τα πω εγώ, θα τα πει ο καταλληλότερος άνθρωπος, η Χριστίνα Ρίγου, μετεωρολόγος του Μέγκα που είναι μαζί μας για να μας δώσει την καιρική εικόνα το επόμενο διάστημα. Χριστίνα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και από μένα. Έθριος και ζεστός θα έλεγα ο καιρός. Ήδη σήμερα νομίζω το καταλάβαμε λίγο περισσότερο από τη χθες ότι
11: ωραία,
17: το καλοκαίρι ήρθε. Και καλό μήνα παρελθόντως.
11: Καλό μήνα, μα έφερες και το καλοκαίρι, Χριστίνα.
17: Καλό μήνα και η πρώτη μέρα του Ιουνίου έφερε θερμοκρασίες που αυτή την ώρα που μιλάμε τηλέμαχε έχει φτάσει το θερμόμετρο στους 34 βαθμούς Κελσίου στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στη Θήβα. Εδώ στην Αθήνα είναι κοντά στους 31 με 32. Έτσι θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Χωρίς ιδιαίτερες βροχές, με εξαίρεση την Πέμπτη που περιμένουμε στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια λίγες βροχές, άνευ ιδιαίτερης σημασίας. Με ζέστη, με θερμοκρασίες που στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή από την Θεσσαλία και νοτιότερα μέχρι και την Βιωτία, θα πιάνει 34, ίσως και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Λίγο πιο δροσερά θα είναι φυσικά στις υπόλοιπες περιοχές. Και με νοτιάδες που μεσοβδόμαδα θα φτάσουν τα 6, ίσως πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο και τα 7 Μποφόρ. ρεκόρ. Χωρίς ακρότητες λοιπόν η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και χωρίς ιδιαίτερους καύσονες που υπό άλλες χρονιές είχε συνηθίσει το καλοκαίρι να κάνει ποδαρικό αρκετά νωρίτερα με ισχυρούς καύσονες για την εποχή. Όλα κυλάνε ομαλά, με ζέστη, καλά μπάνια σε όσους
11: δεν παραπονιόμαστε, Χριστίνα. Μια χαρά είναι τα πράγματα. Βλέπεις τι γίνεται στη Δυτική Ευρώπη, έχουν παραπάνω θερμοκρασίες. Λογικό είναι, βέβαια, όταν κάπου είναι καλά τα πράγματα, κάπου αλλού δεν θα είναι τόσο καλά. Χριστίνα Ρίγου, κυρίες και κύριοι μετεωρολόγος του Μέγκα, ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Δευτέρας, 1ης Ιουνίου, στα Παραπολιτικά 90,1. Η Διονυσία Μίτσια ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο ρύθμιζε ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, ο τηλεμάχος Σαντορινέος. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς, όπως πάντα, με τις καλύτερες μουσικές επιλογές.
18: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
19: Γιατρέ μου.
20: Πείτε μου.
19: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
20: Μάλιστα.
19: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
21: Αυτό... είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
22: Η ώρα είναι 3.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία,

0: και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
0: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25427.

ακούτε Antenna Star. Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπεις τη φαρμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Ναι! Μπράβο!
7: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
1: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641 091 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιό.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
5: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους.
4: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641032558.
8: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Σίβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητά.

Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
4: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: σεισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους.
15: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
19: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια.

0: 6410-25-427.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
0: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
0: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
0: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

έτσι κι αλλιώς.

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

ήλιος που σε ξέρει παίζει στις πλάτες σου. Βγάζεις καρέκλα στο μπαλκόνι, ούτε ο Θεός δεν σε γλιτώνει απ' τις σαπάτες σου. Πουλά στον μπάγκο τα όνειρά σου, τα ορφανά ξανθά μωρά σου, να μη σου μείνουνε. Τους λες απόψε θα πεθάνω και όλοι κάτι παραπάνω στο τέλος δίνουνε.

0: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.